Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τον επόμενο τόνο.
2: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
4: Music is freedom.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τσάντιμπιντή, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
2: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
2: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
3: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στον επόμενο τόνο
2: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου.
4: Music is freedom.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: Λοιπόν.
1: Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
4: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
5: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1, 90,4.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
5: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
6: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: SNC, and I'm plopping in my pants.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Συφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7-8 με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
3: Grow Plan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Κανάλι 1 90,4

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στα κόκκινα 9 με 10 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η ασπίδα του Αχιλέα προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο της Meridiam στο έργο συζήτησαν στο Παρίσι Μητσοτάκης Μακρόν. Μέρισμα 5.000 δολαρίων υπόσχεται ο Τραμπ σε κάθε ενήλικο πολίτη αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις εκλογές. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom που έπεσε στην Τανάγρα. Σε εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογία στα Σπάτα θα μιλήσει στις 10 ο Πρωθυπουργός. Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα, ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Έρευνα στην κλινική όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, διενεργεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά από αίτημα του Άδωνη Γεωργιάδη. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 18 περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τες Γιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
4: ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
5: 14 Σεπτέμβρη, ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1, 90,4.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι.
5: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
6: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
7: Θα κάνεις εκπομπή?
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
8: Ό,τι θέλω θα πω.

καλημέρα, τι μου κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά. Όλα good. Alles klar, που λένε και οι Γερμανοί. Να ξέρουμε τι μας γίνεται και τι όχι. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Σήμερα και αύριο θα είμαστε αυτήν την ώρα. Από Δευτέρα θα μας ακούτε στις 7 η ώρα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι καλά έχουμε. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 σήμερα. Σήμερα έχουμε και 10 κιόλας. Μπράβο μας, μπράβο μας. Πάει και ο Σεπτέμβρης. Αχ, δεν θέλω να σας αναχωρήσω, αλλά να ξέρετε ότι αύριο ξεκινάνε τα σχολεία. Βέβαια.

0: Λοιπόν, έχουμε, τι έχουμε, έχουμε 69-51-904-904 το Viber του σταθμού. Εδώ θα είμαστε για να λέμε τις καλημέρες. Ναι, ναι, power. Ναι, λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, ναι, για να δούμε μια ειδησούλα, να δούμε, όχι μια ειδησούλα, να δούμε τι γίνεται ειδησούλες. Πρώτη είδηση βέβαια είναι ο θάνατος του Μαζονάκη. Έτσι, χθες έτσι, δεν το περιμέναμε κάπως ξαφνικά. Εντάξει, θα μάθουμε και περισσότερα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, εντάξει τώρα. Ναι, για ο ΠΚΕΠΕ, επιθέσεις, αντιπολίτευση, Μητσοτάκη, όλα τώρα θα τα βγάλουν όλα, μην στεναχωριέστε. Για να δούμε άλλο καλό. Λοιπόν, ναι, ναι. Πότε έρχεται το πρώτο φθινοπορεινό κύμα. Κακοκαιρία. Εντάξει, δεν θα την πεις κακοκαιρία και Σεπτέμβρη να ρίξει και ένα τσούρου τσούρου. Να έχουμε και λίγο νεράκι, να σβήνουμε και καμιά φωτιά. Μύριξη λίγο παραπάνω, γιατί έτσι όπως θα έχετε κάνει. Ναι, δεν νομίζω να τη βγάλουμε καθαρή, γιατί καταλαβαίνετε, θα το καταλάβετε το χειμώνα, τι σας λέω, και ιδιαίτερα με τις πρώτες μεγάλες φωτιές. Δεν θέλω, όχι, όχι, δεν θέλω να ξεκινήσω έτσι. Λοιπόν, να πάμε γλυκά-γλυκά, γιατί δεν μας αρέσει και να κακολογούμε δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, Δημητράκη, άντε, ετοιμάσου, έχουμε δουλειά και τα λέμε σε λίγο. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Σταματάω, γιατί δεν μου αρέσει και να κακολογώ.

0: κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Η πισινή μου με σπρώχνε.
0: Τότε να πείτε στου πισινού σα να μην σπρώχνε, γιατί χάσατε την υπομονή του προ την ίσα.
1: Μα μήπω φταίνε κι αυτοί. Η πισινή του του σπρώχνε. Έτσι είναι οι ουρές, κύριε. Αν ενοχλείστε, θα πάρτε ταξί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν θες εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: Για να δούμε τι γίνεται. Α, καλά είναι, καλά είναι. Νομίζω ότι κάτι κάναμε. Για να δω τι έχουμε. Αττική σήμερα, λέει, αραιές νεφώσεις με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ. Εντάξει. Λοιπόν, στα ανατολικά θα πάει 6. Μη μου ανάψετε καμιά φωτιά τώρα. Ναι. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33-35 βαθμούς, εντάξει, θα το έχει ακόμα, θα γίνεται κατάσταση. Λοιπόν, ωραία, πάμε Δημητράκη, πάμε.
1: Μα μου είχε αφήσει μυαλό.
2: Μυαλό δεν είχες ποτέ, κουρκούτα ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο της ηλικίας σου. Μπιμπέκο, Αετόπουλο, Μπιμπέκο.

0: Να δούμε τι άλλες ειδησούλες έχουμε. Very good. That's right. Έτσι. Λοιπόν, OK. Είναι τα τουριστικά τα αγγλικά αυτά. Τι έχουμε τώρα. Τι είναι αυτό. Μάλιστα. Πρώτα σιγά μου λέει, κατέληξε thriller στη Μέθο 33χρονος. Τι έγινε, ρε παιδιά, στην Κρήτη. Αμαν, τι είναι αυτό. Λοιπόν, μετά το όχι. Μετά το όχι στην πρώτα σιγά μου, 33χρονος λέει, τα έσπασε όλα και κατέληξε ανέστητο στη θάλασσα. Μάλιστα. Έχεις και περάσει και εσύ η Ιουλία τέτοια, γιατί πήγες λίγο αγριεμένος. Έχεις φάει χιλόπιτα τόσο πολύ και τι έγινε. Άμα δεν φάει ο άντρας χιλόπιτα, δεν μεγαλώνει. Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Να ξέρεις. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τρεις συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για κατοχή και διακίνηση χαρτονομισμάτων. Μάλιστα. Αμφιβόλου γνησιότητας. Πες το ότι μπορεί και να ήταν πλαστά μωρά αμφιβόλου. Τι κουλτουριάρικο ήταν αυτό. Λοιπόν, συνελήφθησαν στην Αθήνα 3 άτομα με 434 πλαστά χαρτονομίσματα των 100. Όπα. Λοιπόν, μάλιστα. Τι ήταν αυτά. Να ξέρουμε. Dollars, γιατί εδώ μου είσαι μια φωτογραφία με dollars. Ναι, δολάρια. Ακριβώς. Λοιπόν, κατά τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους 434 χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας των 100 δολαρίων ΙΠΑ ΞΥΠΑ στο καθένα. Λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομία, σκοπός τους ήταν, φέρεται να ήταν ότι να θέσουν σε κυκλοφορία ως νήσια αυτά τα χαρτονομίσματα με αποτέλεσμα να συλληφθούν. Αυτά είναι. Πάμε.
1: Να έρθω μαζί σας, θα σας κουβαλάω και τη λατέρνα, να σας ξεκουράζω, ε?
2: Όχι τη λατέρνα, η λατέρνα είναι βαριά.
3: Πολύ βαριά. Μην ακούς που λένε ελαφρά μουσική.
1: Ναι.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Ξέρεις, Φρέ, τι θα πει μελόδραμα.
6: Πώς δεν ξέρω, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
5: Τι θα πει.
6: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
7: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πότι βαριά.
6: Και δεν τρέχει ένας να πάει να φράξει έναν γιατρό.

0: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
1: Τι να κάνουμε?
0: Να δούμε τις αρχαιότητες.
1: Αρχαιότητες?
0: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.

0: Για να δούμε και λίγο την κινησούλα, να δούμε τι γίνεται, τι κάνουμε, που πάμε, πάμε Δαφνή ή δεν πάμε. Πάει πολλοί κόσμος πάντως στο Δαφνή, μη στεναχωριέστε. Ξεκινάει από το Δαφνή η κίνηση. Στις Κιστούς Καραμαγκά λίγο πιο ψηλά σήμερα η κινησούλα, ναι, εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ, κάνα 7 λεπτό σας βλέπω, έχω, είδες, βγάζω και ακριβή ώρα το πόσο θα καθυστερήσετε. Για να δούμε τι γίνεται η Αθηνών εκεί που διασταυρώνεται και με τη Θιβόν αρκετά πριν, αλλά και μέχρι και το Κηφισό. Τα πράγματα είναι, εντάξει, λίγο δύσκολα. Πριν το Κηφισό, κανένα χιλιόμετρο, εδώ πόσο το κόβω, βάλε 300 μέτρα είναι. Είναι λίγο πιο εύκολη κατάσταση. Από την Αθηνών και πάνω αρχίζει η κίνηση για τον Κηφισό. Λοιπόν, Νέα Φιλαδέλφια αρχίζει να εκτονώνεται λιγάκι, δεν είναι και εντελώς δηλαδή, γιατί κτρινίζει μετά η κατάσταση. Στην κάθοδο για Πειραιά δηλαδή, για να πάτε από πού ξεκινάει η κίνηση. Ξεκινάει από πού, να σου πω, από την Αττική Οδό. Από την Αττική Οδό μέχρι και να σας πω που θα εκτονωθεί πηγαίνοντας προς την Παρελαιακή. Λοιπόν, Αθηνών ξεκοκκινίζει αλλά κυτρινίζει αρκετά και στο Ρέντι η κατάσταση γίνεται πιο ομαλή. Αλλά για να σε πάω λίγο στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, προς Ομόνια, στην Πειραιώς, δηλαδή Παναγή Τσαλδάρη, που γίνεται μετά, το λέω κάθε φορά. Αλλά έτσι γίνεται, τι να κάνουμε μετά την Ιερά Οδό. Ψηλά έχουμε κίνηση για να βρεθεί στην Ομόνια. Η Πανεπιστημίου και η Ακαδημίας είναι πιο εύκολες, ενώ η Σταδίου πίζει λιγάκι η κατάσταση. Όλοι στο Σύνταγμα πάτε, μωρέ, γιατί και από τη Συγκρού βλέπω ότι μετά την Καλλιρόης γίνεται ο πανικός μέχρι να φτάσεις εκεί στα Προπύλαια. Στην Βασιλείος Κωνσταντίνου βλέπω την κατάσταση να κουκκινίζει, δεν σκουραίνει πολύ, και Βασιλής Σοφίας από πάνω ως συνήθως. Για να δω και λίγο τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, ακριβώς καρμπών με τις υπόλοιπες μέρες. Όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί στο ύψος των Αμπελοκήπων έχει κίνηση προς την εκεί στον Κόμβο που ξεκινάνε η λεωφόρος Μεσογείων και Κηφισίας. Λοιπόν, να κατέβουμε και στον Πειραιά. Κατεβαίνοντας λοιπόν από το ποτάμι, να το βρω ένα λεπτό, μην βραχούμε μόνο. Λοιπόν, ναι, κατεβαίνοντας προς το ποτάμι έχουμε κινησούλα, μπαίνοντας λοιπόν από πριν, από την παλιά λεωφόρο Ποσειδώνος, όχι δεν είναι παλιά, είναι από τη λεωφόρο Ποσειδώνος πριν το ποτάμι έχει κινησούλα. Δηλαδή κοκκινίλα βλέπω, και μπαίνοντας και στη Μικράς Ασίας η κατάσταση εκτονώνεται λίγο, ναι, και μετά μπαίνεις πιο εύκολα στον Πειραιά. Στο Βιέκαν τώρα, κάτσε να τα πάρουμε τα πράγματα την αρχή, από δυτικά ακτή Ετωνίας. Εντάξει, υπομονή να έχετε, καφεδάκι, ανοίξτε το ραδιόφωνο, να μας ακούτε μια χαρά. Και don't worry, κάποια στιγμή θα στρίψετε Ακτή Κονδύλη. Αφού στρίψετε στην Ακτή Κονδύλη, θα ξαναβρείτε και εκεί κίνηση, γιατί είναι και το φανάρι για την Κόνονος. Η Κόνονος να φύγει είναι γεμάτη, πίκτρα δηλαδή. Στην πλατεία Καρεσκάκη τα πράγματα κομψή κομψά, ούτε βε πάρα πολύ για το τραγούδι το παλιό, το γαλλικό. Λοιπόν, στην Αριστίδου είναι αυτό στενάκι που σκάει ακριβώς επάνω στην πλατεία Καρεσκάκη. Λοιπόν, εκεί έχει κοκκινίλα. Για να δω απ' έξω. Ναι. Λοιπόν, στην πλατεία Θεμιστοκλή, ξέρεις εκεί που είναι το άγαλμα, το Θεμιστοκλή. Ναι. Ποιο θα έχει τον κοροκοτρώνη. Λοιπόν, ναι. Έχουμε κίνηση εκεί και να δούμε εδώ στην Μεραρχίας και Φιλελλήνων. Βάζω αυτό το όριο γιατί εκεί, ξέρεις, είναι δίπλο παρκάρο. Να πιω τον καφέ μου, έτσι, να πάρω το καφεδάκι. Και χάμος, μερικές φορές τρίπλο παρκάρουνε και δεν τους νοιάζει, έρχονται λεωφορεία, έρχονται τέτοια. Καφέ να πει. Ο Έλληνας, άμα του πάρεις τον καφέ, κάηκες. Και καλά κάνεις, δηλαδή, πώς θα ξυπνήσουμε. Αυτά με την κίνηση. Άντε, πάμε.
1: Σου πητάω ο Ντουμάνια, εσύ πιας κουκί της, μπέμπι.
2: Παντελή.
1: Μπέμπι.
2: Παντελή.
1: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
2: Μιλήσατε, μπαμπά.
1: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τεντά ο μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

0: Τι θέλετε τίποτα.
1: Έχετε από το καλάτα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπινιές και πως θα βγάλω μάκρι. Θέλετε από πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα, λιμονάδα,
0: ό,τι λιμονάδα θέλετε.
1: Άγια, λιμονάδα.
0: Από λιμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
0: Γαζόσα,
1: γαζόσα, σόδα, ό,τι
0: να είναι.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
0: Ναι, μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σόδα. Τι θέτε.
1: Ακούτω, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Στάσω, α, μην το ξαναπάμε αυτήν την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα θέλετε.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δούκω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Αλλά δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
1: Μας επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά...

να είμαστε. Είδες, μπαίνουμε fade in. Να είμαστε εδώ πέρα. Εδώ. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες. Okay. Λοιπόν, μας... τι τώρα... Ναι, για να δω και την ώρα. Λοιπόν, ναι. Γιατί εδώ έναν άγνωστο δεν ξέρω τι γίνεται. Τι έχει, πάμε.

0: να δούμε τι άλλο έχουμε, τι άλλο καλό έχουμε λίγο πριν πάμε στις ειδήσεις που θα μας πει σε λίγο η Άννα Ζαντίδου, για να δούμε, ή φύγαμε και από εκεί. Πυρκαγιά Θεσσαλονίκη, είδες εχθές, επιχειρούσαν δύο εν αέρια. Να δούμε τι άλλο καλό έχουμε για αυτά. Στο δεύτερο μέρος θα πάμε, αν προλάβουμε, τι είναι αυτό, δημοσκόπηση λέει, δεν πείθουν τα μέτρα της ΔΕΘ. Εντάξει, ναι. Εξαρτάται και ποιος το γράφει, ξέρεις τώρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται με τους δημοσιογράφους. Εγώ δεν λέω τίποτα, απλά λέω είμαι, γιατί καταλαβαίνεις. Τις ειδήσεις πρέπει να τις ελέγχεις από πού προέρχονται, και διότι όπως καταλαβαίνεις έχουμε διάφορες καταστάσεις, διάφορα συμφέροντα παντού. Παντού δεν υπάρχουν αυτά, για να ξέρουμε, να λέμε την αλήθεια. Δηλαδή, όχι ό,τι να είναι. Λοιπόν, άντε πάμε να τραγουδήσουμε για λίγο και θα έρθουμε μετά να κάνουμε τι. Έχουμε τα καλλιτεχνικά μπροστά. Σας λέμε πάλι ότι έφυγε για τη ζωή χθες ο Μαζονάκης. Λοιπόν, εντελώς ξαφνικά. Εντάξει, είχε προβλήματα υγείας, το ξέραμε. Αλλά έφυγε εντελώς ξαφνικά. Δεν θα λέγαμε, δεν δικαιολογούσαν. Θα δούμε τώρα τι λένε οι γιατροί και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια άλλη έτσι είδηση να κάνει μπαμ, ρε Δημητράκη, από την Ελλάδα. Από το εξωτερικό θα... Εντάξει, τώρα Τραμπ. Ο Τραμπ λέει σε προεκλογική αντιπαράθεση θα δίνει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικάνο. Πού τα βρίσκει και πόλεμο κάνει και δολάρια δίνει. Αλλά αυτά. Καλά, θα δούμε όμως, είπαμε. Ερευνάμε από πού ακούμε τις ειδήσεις, έτσι. Γιατί και οι δημοσιογράφοι είναι κάπως. Θα μου την πέσει στο συνάφι, έλα πάμε.
1: Εσείς μωρέ, οι δημοσιογράφοι διευθύνετε τον κόσμο.
2: Εμείς γράφουμε αυτά που κάνετε εσείς.
1: Να μην τα γράφετε.
2: Και εσείς να μην τα κάνετε.
1: Θα τα κάνουμε.
2: Και εμείς θα τα γράφουμε.
1: Τέλος πάντων, πέρασε αργότερα. Θα βρούμε έναν τρόπο να τα βολέψουμε οι δυο μας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο Κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Χαιρετίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη νέα αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Η ασπίδα του Αχιλέα προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department. Τα επόμενα βήματα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο της Meridiam στο έργο συζήτησαν Μητσοτάκης Μακρόν στο Παρίσι. Ομιλία του Πρωθυπουργού σε μία ώρα σε εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα, ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Σε Πύργο και Ιωάννινα, οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Έρευνα στην κλινική όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με εντολή του Άδωνη Γεωργιάδη. $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό υπόσχεται ο Τραμπ αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 18 περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριος ο καιρός στην Αττική με 3 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ξεκινάμε. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1 90,4 στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στα κόκκινα 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.

0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, σήμερα 10. Όχι 10 η ώρα, 10 του μήνα. 10 του μήνα, Σεπτέμβριος, αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία. Μια χαρά σας βλέπω. Λοιπόν, και καλό είναι, είπαμε, να μπορέσουν να εγκληματιστούν τα παιδιά. Βέβαια, γιατί όπως καταλαβαίνεις θα πάνε τώρα, θα πάνε την ψύχρα, θα κάτσουν και όλες να ξεκουραστούν από την ψύχρα. Έχει γίνει λίγο η κατάσταση καλύτερη. Λοιπόν, είναι να γίνουν και σχολικά μορφωμένοι, δηλαδή για να ξέρουμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Εντάξει, υπομονή τώρα, ξέρετε, καινούργια τετράδια, καινούργια τέτοια, θα τα καταλάβετε από Δευτέρα αυτά. Αλλά don't worry, μια χαρά. Πρέπει να μάθουν γράμματα τα παιδιά. Βέβαια, μην μείνετε και σαν το Ζήκο, δεν κάνει. Λοιπόν, άντε πάμε και ερχόμαστε να σας πούμε μετά. Έχουμε, άντε πάμε.
1: Είμαι και σχολικά μορφωμένος, είμαι τελειόφυτος, τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
2: 16.
1: 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, ρε κύριε, σε ένα χρόνο, τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα, βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρό Δευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου, πού να προλάβεις. Ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.

0: σε περίπτωση ακόμα που αποτύχω, άνθρωποι είμαστε. Λαδώνω κάποιον από εσάς και την ταυτότητα μου τη φέρνετε στο σπίτι μου.
1: Σκάφος! Δεν γίνονται αυτά τη σχολή μας. Εμείς δεν λαδωνόμαστε.
0: Κακώς θα σκουριάσετε.

0: Πάμε να δούμε δύο ειδησούλες από το εξωτερικό, να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν, ακυρώθηκε η επικοινωνία Trump Merger για την 11η 9, πριν 25 χρόνια που έγινε εκείνη η επίθεση στους δίδυμους πύργους. Λοιπόν, μετά το wow του Αμερικανού Προέδρου για την AFD. Ναι, μίνι διπλωματικό επεισόδιο στον απόϊχο της νίκης της ακροδεξίας, έτσι λέει μια άλλη είδηση. Για την πανηγυρική ανάρτηση τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο Τραμπ απέδωσε τη νίκη της AFD στις ασκούμενες γερμανικές πολιτικές για τη μετανάστευση, τις οποίες τις αποκάλεσε, τις χαρακτήρισε μάλλον φρικτές, και ρωτώντας τον ομόλογο Γερμανό, είπε ότι εντάξει, δεν έχουμε κάποια νέα ημερομηνία και αυτά. Προφανώς, ξέρεις, τώρα ο Αμερικάνος Πρόεδρος, επειδή πανηγύρισε ανοιχτά το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας την Κυριακή μια πραγματικά μεγάλη βραδιά για το κόμμα, το οποίο πάντως απέφυγε να αποκαλέσει με το όνομά του, αντί για εναλλακτική για την Γερμανία, τον χαρακτήρισε όρο λαϊκιστικό κόμμα. Μάλιστα. Εντάξει, έχουν εκεί τα νεύρα τους και οι δύο, τι να τους κάνω. Λοιπόν, πάμε όμως στη Ρωσία να δούμε τι γίνεται. Για πρώτη φορά drones χτύπησαν σε περιοχές παραγωγής φυσικού αερίου στη Βόρεια Σιβηρία. Και μιας και μιλάμε για το ρωσικό φυσικό αέριο, βγήκε ο αντίστοιχος Ρώσος και είπε ότι για μια άλλη περίπτωση, γιατί λέει κάνει κακό η Ευρώπη όταν κόβει, λέει, το ρωσικό φυσικό αέριο. Ξέρεις, τώρα όλοι κόπτονται για τα συμφέροντά τους, χαμός γίνεται και χάνεται και κοσμάκης εκεί πέρα με τους πολέμους, τους βομβαρδισμούς. Τα άλλα, ένα κουμπί πατάνε οι άλλοι, τους νοιάζει, έτσι. Πάμε.
1: Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και τον Μιλλερ.

Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: παιδιά, να περάσουμε στην τεχνολογία, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, ξέρετε τώρα, εσείς περιμένετε τα αμερικάνικα τα οποία φτιάχνονται στην Κίνα, βέβαια. Λοιπόν, εντάξει, έχει κολλήσει εδώ πέρα ο Ντουνιάς, αλλά δεν ξέρω γιατί, θα το ξεκολλήσω. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα είναι σήμερα 10, δεν ξέρω, νομίζω ότι σήμερα το περιμένουμε, να δούμε τι θα έχουμε από την Apple με τα καινούργια προϊόντα που έχει. Τώρα εντάξει, θα κάνουμε και διαφήμιση σε όλα, αλλά έχει αυτό που δεν βγάζει προς το παρόν είναι το κανονικό τηλέφωνο, το οποίο λέει θα το βγάλει το Μάρτιο, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Λοιπόν, ζήλεψε για την άλλη εταιρεία και κάνει και ένα διπλούμενο τηλέφωνο, το λέει iPhone Duo. Ναι, θα κυκλοφορήσει αυτό αργά, 23 Οκτωβρίου. Έχει λίγο καιρό ακόμα. Λοιπόν, αλλά για να σας δείξω, γιατί λέω αυτή την είδηση, για να σας δείξω ότι ο άλλος θα το πάρεις, αλλά πρέπει να δώσει 2 χιλιαρικάκια, όσο δίνεις για ένα πάρα πολύ καλό λάπτοπ. Έτσι. Εντάξει, υπάρχουν και τα πολύ πολύ πολύ καλά που μπορεί να δώσει και 5 χιλιάρικα, αλλά εντάξει, δεν θα κυκλοφορείς με το που θα σε δούνε έτσι, θα σε κοιτάνε λίγο περίεργο. Περίεργα οι άλλοι. Λοιπόν, το οποίο ξεκινά από 1999-2000 dollars, έτσι, με βασική χωρητικότητα στα 256 MB και επιλογής να φτάσουν μέχρι 2 τέρα. Εντάξει, τα 2 τέρα καλό είναι, γιατί άμα πάρεις τόσο, δώσεις τόσο, λες κάτσε να βάλω όλο τον κόσμο μέσα. Ναι, σε πιάνει μετά μια μανία. Ρε, πώς μας τα παίρνουν τα λεφτά έτσι. Α, δούμε τι γίνεται. Αλλά εντάξει, θα γλιτώσεις, είναι σαν να έχεις και μια ξαφνικά και μια μικρή ταμπλέτα. Όλα παίζουν. Δηλαδή σε λίγο, εντάξει, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα κάθεσαι και θα στα κάνουν τα μηχανήματα και τα ρομποτάκια. Έτσι. Σιγά σιγά εκεί σε πάνε, αλλά δεν το. Εντάξει, το συνηθίζουμε σιγά σιγά. Έτσι. Με το μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, εμείς αρχίζουμε και στη λαϊκιά που λένε, όχι στη λαϊκή. Στη λαϊκιά που λένε μασάμε. Αλλά εντάξει, βάλτε τα ρομπότ να σας κάνουν τις δουλειές. Ξεκινήσαμε από το ρομποτάκι, το σκουπάκι, και σε λίγο το ρομποτάκι, το τηλέφωνο, μετά το ρομπότ που θα αγοράσεις ως υπηρέτη, έτσι, και μετά ούτω καθεξής. Θελέστα και παθέστα. Πάμε.
1: Τις μηχανές, τι μου τις φέρανε.
2: Γι' αυτό νευριάζεται.
1: Να μην νευριάζω, Βαγγελίτσα. Έτσι, Βαγγελίτσα, να αφήσουμε τις μηχανές να φάνε το ψωμάκι μας. Αν πάμε έτσι, εγώ αύριο θα είμαι αρχιλογιστής, θα είμαι κατσαβίδι. Να προσέχω τις μηχανές. Και δεν θα μου δίνουν μισθό, θα μου δίνουν ένα τενεκάκι ορυκτέλαιο το μήνα να λαδώνω τις κλειδώσεις μου.
2: Μα τι είναι αυτά που λέτε.
1: Αυτό που σου λέω, πρόοδος. Δηλαδή, τι πρόοδος. Να μου πει αύριο ο διευθυντής Θόδωρε απολύεσαι και στη θέση σου προσλαμβάνεται μία πρίζα.
2: Ελάτε, υπερβάλλετε.
1: Αυτό που σου λέω εγώ.

0: last line.
1: Ρε εσύ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι αυτός. Έλληνα Αθήνα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
5: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι concerts. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ποιο δόντσε πονάει?
6: Ο απάνω τραπεζίτης.
1: Ο δεξιός ή ο αριστερός?
6: Ο δεξιός.
1: Βέβαια, τραπεζίτης και αριστερός δεν πάει.

0: αυτούς.
1: Α, για σταμάτα, σε παρακαλώ πολύ. Αυτού και αυτού γραμματώσιμο είμαι. Α, να με φτύσεις τη ρημάτη, θα βουλευτείς, είμαι να με φτύσεις. Αλλά τουλάχιστον να μου πεις γιατί με φτύνεις.
0: Δεν μου λες, ξέρεις τι είναι αυτό.
1: Πού να ξέρω, φατήρης είμαι.
0: Κόβε.
1: Τι να κόψω, κοντσίνα θα παίξουμε.
0: Τα μπιλετάκια που μου δίνες για να διοριστώ.
1: Και δεν διορίστηκες.
0: Όχι.
1: Και κάτσε τότε, κύριε Καρασολίνα μου, θα σου δώσω εγώ ένα μπιλετάκι που θα διοριστείς αμέσως.
0: Κοίταξε όμως, γιατί αν δεν διοριστώ θα είναι το τελευταίο.
1: Θέλα τότε, άστο καλύτερα, άστο. Άστο.
0: Θα σε ξανάφτυνα, μωρέ, αλλά μου χρειάζεται το σάλιο.
1: Τι το θέλεις.
0: Έχω να πάω και σ' άλλο βουλευτή. Ναι, γεια.
1: Άντε, γεια.

να πάμε και στα αθλητικά να δούμε τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει νέο προπονητή βέβαια, έτσι. Λοιπόν, από χθες να μάθουμε και το. Λέγεται Ιμανόλ, δηλαδή Ουμανόλς, Ιμανόλ Αλκουαθίλ. Αλκουαθίλ, εντάξει. Αν και έχει πολλά σύμφωνα, είναι Αλκουαθίλ. Έτσι. Ιμανόλς. Ο Ιμανόλης. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, να δούμε τι έχουμε. Εντάξει. Λέει εντωμεταξύ, κοίταξε, είναι, άφησε παρακαταθήκη ο με τη Λίμπαρ έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει πάρει ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα και ένα ευρωπαϊκό, έτσι. Δεν έχει πάρει. Να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, θα δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, και εδώ από ό,τι βλέπω, να μια ειδήση λέει: η βαριά κληρονομιά του Μεντιλίμπαρ δεν θα πρέπει, λέει, να αποτελεί πίεση για την αλλά έξτρα κίνητρο για τον Αλγκουαθίλ. Μάλιστα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Χθες, εντάξει, παιχτήκαν ματσάρες. Α, να, ορίστε, βλέπω και μια φωτογραφία του Ροντινέη στην Σάντος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ο Λαρετζάκης φόρεσε τα κυτρινόμαυρα στην ΑΕΚ, στην ομάδα μπάσκετ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Χθες τι είχαμε, η Μπαρτσελόνα ασταμάτητη, τη Φέγερον, τι έπαθε. Λοιπόν, είχαμε πολλά τα η Παρή πάλι ασταμάτητη και αυτή. Arsenal, ωραίο ήταν το Νάπολι Arsenal, κέρδισε τελικά η Arsenal και η Liverpool. Η Liverpool στην αρχή έπαθε ψυχρολουσία 0-1, αλλά το γύρισε γιατί έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο. Στην αρχή πίεσε, αλλά μια χαρά, ευτυχώς η ομάδα μου στο εξωτερικό τα πήγε καλά και δεν έχει κάνει και το καλύτερο καλό ξεκίνημα. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε, πού βλέπουμε τι, και σήμερα είμαστε όχος πονάω, να το ξέρετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει και αγώνες. Τι έχουμε, έχουμε UEFA Champions League. Α, έχει και σήμερα, τι είναι αυτό. Λοιπόν, έχουμε PSV Σακτάρ.

0: PSV, Eindhoven δηλαδή, Σακτάρ Ντόνετς στις 8 παρατέταρτο. Την αυτή ώρα έχουμε και το Φέγενερμπαχτσέ Ρώμα. Μάλιστα, λοιπόν, ναι, είναι Champions League, έτσι, μπράβο, και παράδειγμα και πέμπτη, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, συνεχίζω, έχουμε εξαναβολής αγώνα σε 9 και 4, Παναθηναϊκός Κηφισιά, και το βλέπετε στο Sky. Λοιπόν, πάμε 10 η ώρα και έχουμε, για να δούμε τι έχουμε, έχουμε Σλάβια Πράγας, σωστά, Lunch, oui. Κόμο Λειψία, Manchester United Σαχτάρ, Σαχτάρ θα είμαστε. Λοιπόν, και έχουμε Μπάγερ Μονάχου, Σαμπάχ, ναι, Σαμπάχ, γιατί Σαμπάχ μας άρεσε και σαν τραγουδίστρια. Λοιπόν, ναι, ναι, η Μπάγερ Μονάχου παίζει με την Μπόρντο Μπρόκλιντ, ωραίο όνομα. Λοιπόν, και έχει ένα ισπανικό, αυτό 10 η ώρα αυτά, 10 και 4 έχει ένα ισπανικό, Στρέλα, η Τρέλα είναι για τα βουνά, Μπράγκα. Λοιπόν, αυτά είναι σήμερα, αυτές οι μεταδόσεις, οι οποίες είναι αρκετές και δεν έχουμε και κανένα παράπονο. Δηλαδή, μια χαρά μας βλέπω. Πάμε.
1: Το όνομά σου πρώτα.
2: Γύλος.
1: Πώς?
2: Γύλος, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
2: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
1: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματεύς. Γράψε. Σπάνο Βαγγελοπούλος Δημήτρης.
2: Όχι, ο Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας. Σπάνο Βαγγελοδημήτρης Νικόλας.
1: Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
2: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
1: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
2: Είναι σαν να το συνηθίζεις, κύριε Πρόεδρε.

0: Για πες μου τώρα τι σας θέλω να ξεμπερδεύουμε, παιδιά.
1: Να, τρεις νοματέοι είμαστε. Δώσε από δύο κατοστάρικα, τελειώνουμε.
0: Τι να σας δώσω, λέει, από δύο κατοστάρικα. Δηλαδή, 2, 3, 6, 600 δραχμές για μισή ώρα. Στην ώρα 1200 δραχμές. Δηλαδή, στο 8ωρο, 8.200, 9.600. Και έτσι κάνετε 2-3 ώρες υπερορία, να τις 12.000 δραχμές την ημέρα. Το μήνα, δηλαδή, το μήνα 3-12-36, 360.000 δραχμές το μήνα. Και την τριμηνία είναι 1.000.000. Τα βγάζει, ρε, αυτά τα λεφτά ο Νάση Τρεβαγγέλη. Δηλαδή, πώς το λένε, γιατί ο Βαγγέλης που θέλει να γίνει εις βάρος μου, Νάση.

0: Λοιπόν, να είμαστε εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε. Λοιπόν, για 2 ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκας στη ρύθμιση του ήχου, όχι στη ρύθμιση, στην υποδοχή σας. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, στη συνέχεια για τις 2 επόμενες ώρες η Κωνσταντίνα Πετούση. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Και φυσικά θα κλείσουμε με Γιώργο Μαζονάκη στο τέλος, μιας και είχαμε αυτόν τον απότομο χαμό του εχθές. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Άντε, μπάγια μπάγια Δημητράκη.
1: Εκλείσατε?
2: Αφού γράφει κυρία μου κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο κυρία μου.
3: Την πιλχανά, πας και τα βλυπάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ομιλία εντός ολίγου του Πρωθυπουργού σε εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Χαιρετίζει το State Department την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τα επόμενα βήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο της Meridian στο έργο συζήτησαν Μητσοτάκης Μακρόν στο Παρίσι. Σε πύργο και Ιωάννινα εκηδίες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Σε εξέλιξη έρευνα στην κλινική όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης με εντολή του Άδωνη Γεωργιάδη. $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό υπόσχεται ο Τραμπ αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε 18 περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριος ο καιρός, ανέμει μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: .4 Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ανεξάρτητα κράτη. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
5: Φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
6: 14 Σεπτέμβρη ξεκινάμε καθημερινά 11 με 12. Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα. Κανάλι 1. 90,4.
5: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι.
6: Και ποιον θες να ακούς, την Άννα Βύση?
7: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε το κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιάς, στους 90,4. Η Κωνσταντίνα Πετούση είναι στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και ο Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, επιλέξαμε έτσι ένα σουφλέ, ένα μίξ από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ξεκινήσαμε από ένα άλμπουμ, αγαπημένο άλμπουμ του 1998, μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Θα ακούσουμε στην πορεία και άλλα τραγούδια. Γιατί βεβαίως η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη χώρα. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς και αγαπημένους εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού pop τραγουδιού έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην εικόνα και τη σκηνική παρουσία, άλλαξε έτσι τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης με τα εκκεντρικά στοιχεία αλλά και το αντισυμβατικό του συνάμα όμως αυθεντικό στυλ που τον έκανε αναγνωρίσιμο σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, χθες, όπως είπαμε, υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο, τον Σπύρο Μιχαλόπουλο, να μας δώσει έτσι όλες τις πληροφορίες, διότι επικρατεί ένας πανικός με την έννοια του μια αγωνία για το τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την ξαφνική απώλεια. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ναι, είναι μια σημαντική απώλεια, όπως λες, ένας πολύ δημοφιλής καλλιτέχνης που τον αγαπούσε ο κόσμος και ο Πειραιάς τον αγαπούσε ακόμα περισσότερο, θα λέγαμε, καθώς η καταγωγή του ήταν από την Νίκαια και τον Πειραιά.
0: Νίκαια, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Την ίδια ώρα όμως έχουμε και αστυνομικό ρεπορτάζ, Κωνσταντίνα, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη μια προκατακτική εξέταση για τη διακρίβωση των αιτιών αλλά και των συνθήκων του θανάτου του. Την υπόθεση είχε αναλάβει που Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Έχουμε και σχετικές ανακοινώσεις ακόμα και από τον Υπουργό Υγείας, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο της έρευνας η πλασμαθαίρεση στην οποία επρόκειται να υποβληθεί ο τραγουδιστής από ιδιωτικό ιατρείο, όπου έχασε και τη ζωή του. Αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά.
0: Ναι, είχε πάει στο Κολωνάκι εκεί στο ιατρείο να κάνει αυτή τη θεραπεία που μας λες, έτσι.
1: Ακριβώς. Εξετάζονται οι καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων. Τα ιατρικά δεδομένα που ίσχυσαν στην περίπτωσή του, γενικότερα τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν τα τελευταία λεπτά πριν την ανακοπή, η γενικότερη κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή, αν αντιμετώπιζε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, υπάρχει κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία δυναμικής δύναμης μετά από εισαγγελική εντολή στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Επίσης, θα βρεθούν και στο σπίτι του τραγουδιστή για να κάνουν έρευνες. Όπως είπαμε, είναι μια υπόθεση που έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει ένα ερώτημα αν ο Γιώργος Μαζωνάκης θα έπρεπε να έχει υποβληθεί σε αυτή την ιατρική πράξη που προηγήθηκε του θανάτου του. Είχε τοποθετηθεί εκείνη τη στιγμή τη φλέβα του ο φλεβοκαθετήρας για να ξεκινήσει τη θεραπεία με την πλασμαθαίρεση. Να πούμε ότι, όπως λένε, οι γιατροί δεν είμαστε, είναι μια πράξη που μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό, το καρδιαγγειακό σύστημα, υπό συγκεκριμένες όμως συνθήκες. Επίσης, αυτό που λένε γιατροί από το πρωί είναι ότι η συγκεκριμένη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία ξεκίνησε ως μια ιατρική πράξη που είναι αναγνωρισμένη, όπου το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα το οποίο διαχωρίζει το πλάσμα τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος, και αυτό συμβαίνει, χρησιμοποιείται κυρίως σε επιλεγμένες νευρολογικές, αιματολογικές και αυτοάνεσες άλλες παθήσεις.

0: οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Και μάλιστα αυτό το οποίο προέκυψε με βάση αυτά τα οποία δηλώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά ακόμα και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, είναι ότι το συγκεκριμένο γιατρείο δεν είχε τα συγκεκριμένα μηχανήματα για να το κάνει, να την κάνει αυτή τη θεραπεία, απλώς ότι ήταν ένα παθολογικό γραφείο. Είναι κάτι το οποίο είναι βέβαια υποδιερεύνηση.
1: Ναι, και ότι είχαν γίνει κάποιοι έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τώρα που το λες αυτό, και ότι δεν είχαν έτσι καταγραφεί στον εξοπλισμό του ιατρείου τα συγκεκριμένα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Την ώρα λοιπόν που του τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας, ο Γιώργος Μαζονάκης αισθάνθηκε πολύ έντονους πόνους στο στήθος. Ουσιαστικά εκείνη την ώρα έπαθε την ανακοπή. Σύμφωνα με τα όσα έχουν υποθεί μέχρι στιγμής και με το χρονικό που έχει μεταδοθεί, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στις 4 και 21 λεπτά, πήγε διασώστης με μοτοσυκλέτα, μετά από 7 λεπτά δηλαδή έσπευσε. Οι διασώστης ξεκίνησαν προσπάθεια αναζωογόνησης, βεβαίως ήταν πολύ κρίσιμη η κατάστασή του, δεν ανταποκρίνονταν, πήγε στο νοσοκομείο Ελπής που ήταν το πιο κοντινό νοσοκομείο, στις 5 παρατέταρτο έφτασε εκεί, χωρίς φυγμό. Οι γιατροί προχώρησαν σε προσπάθειες ανάταξης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν κατάφερε να επανέλθει και στις 5 και 40 καταγράφηκε επίσημα ο θάνατός του. Η αστυνομική έρευνα, να πούμε ότι επικεντρώνεται ακόμα και στο τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ, δηλαδή την ακριβή ώρα που έγινε η κλήση, και τι περιγράφηκε στις διασώστες.
1: Το τηλεφώνημα, ναι. Προφανώς.
0: Ναι, ναι. Οι αρχές φάνηκε ότι κινητοποιήθηκαν άμεσα, όπως σας είπα, μέσα σε 7 λεπτά πήγε ο πρώτος διασώστης. Να πούμε ότι χθες το βράδυ, μετά τις 8 το βράδυ, προσήφθησαν για κατάθεση στη Γαδά ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, η οποία είναι γυναικολόγος και αυτή η οποία είχε αναλάβει να κουράρει τον Γιώργο Μαζονάκη. Βεβαίως εδώ δημιουργείται ένα ερώτημα, γιατί μια γιατρός μεν, αλλά γυναικολόγος ανέλαβε.
1: Ναι, και αυτό είναι ένα ζήτημα, βέβαια, βέβαια.
0: Είναι ένα ζήτημα. Επίσης η ίδια έκανε μια δήλωση ότι είδε τον τραγουδιστή ότι βρισκόταν, ας πούμε, σε υπερδιέγερση, ότι ήταν, ας πούμε, ήθελε να ηρεμήσει κάπως, να ρίξει ρυθμούς, επειδή είχε και έντονες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Άκουσα και κάτι δηλώσεις της Ματίνας Παγώνη νωρίτερα, που είπε ότι αν συνέβαινε αυτό στον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί τότε προγραμμάτισε να του κάνει την πλασμαφαίρεση. Είναι πολλά τα ερωτήματα.
1: Βέβαια.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή σε μια υποτιθέμενη κλινική πλασμαφαίρεσης. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είπε επίσης ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα, αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη, είπε χαρακτηριστικά. Και είπε επίσης ότι σε ένα απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησε λοιπόν από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να γίνει διαδικασία, να γίνει έλεγχος. Είπαμε ότι και τώρα βρίσκονται μέλη του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο, στο Κολωνάκι. Ο κύριος Πατούλης έκανε και νωρίτερα δηλώσεις στην τηλεόραση. Είπε ότι επιβεβαίωσε ότι αυτό το ιδιωτικό γιατρείο δεν διέθετε μόνο άδεια παθολογικού, δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, και ότι δεν επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. Γι' αυτό και συγκρατήθηκε μια ειδική τριμελής επιτροπή, η οποία θα ολοκληρώσει αυτή την αυτοψία στον χώρο που λέμε πριν. Και βεβαίως ίσως δώσει κάποιες απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα που έχουν γεννηθεί με τον ευνίδιο και τραγικό θάνατο του τραγουδιστή. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Πατούλης είπε ότι ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμο και αδειοδοτημένο χώρο,
1: στις
0: απαιτούμενες τοποθέσεις. Ακριβώς. Δεν προδικάζουμε το αποτέλεσμα, είπε. Η ασφάλεια όμως του ασθενή είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι κάθε ιατρική πράξη απαιτεί επιστημονική επάρκεια. Άρα λοιπόν ο έλεγχος αυτός αφορά αποκλειστικά τις συνθήκες λειτουργίας και την αδειοδότηση του χώρου. Προφανώς θα ρίξει φως και η ιατροδικαστική εξέταση στον εκλειπώντα τραγουδιστή. Αφέθηκαν ελεύθεροι, να πούμε, οι δύο γιατροί που

0: χθες πήγαμε στη Γαδά. Δεν τους αποδόθηκαν, τουλάχιστον για την ώρα να πούμε έτσι, κάποιες ευθύνες. Να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης του χώρου, ο γιατρός, είπε, φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη θεραπεία, ότι γι' αυτό ήταν υπεύθυνη εξ ολοκλήρου η σύζυγός του. Οπότε οι αρχές εξετάζουν τώρα τον ακριβή ρόλο κάθε προσώπου. Δηλαδή έχουμε δύο γιατρούς, τον ιδιοκτήτη που είναι παθολόγος και τη σύζυγό του που είναι γυναικολόγος, αλλά η σύζυγος ήταν αυτή που θα διενεργούσε την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. Οι δύο γιατροί λοιπόν αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά η δικογραφία παραμένει ανοιχτή.
1: Μάλιστα, Σπύρο. Να δούμε τι θα βγει από τις έρευνες. Γιατί εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια από το καλλιτεχνικό στερέωμα. Είναι χαρακτηριστικό έτσι που το λένε ότι έμεινε στην ιστορία ως το παιδί της νύχτας, που με τη φωνή, με την αυθεντικότητά του συνόδευσε έτσι πολλές γενιές Ελλήνων. Εντάξει, τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να ακούγονται και να συγκινούν.
0: Πάντα, πάντα. Να πούμε και κάτι ακόμα, Κωνσταντίνα, να συμπληρώσω, ότι η συγκεκριμένη κλινική, εντός ή εκτός εισαγωγικών, λειτουργεί τα τελευταία 15 χρόνια και μάλιστα διαφημίζει τη δραστηριότητά της. Μια δραστηριότητα που προφανώς υπερβαίνει αυτής ενός παθολογικού ιατρίου.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν πάει, δηλαδή, εκεί για μια γρήπη, για μια ιώση. Και βεβαίως πρόκειται, ας πούμε, για μια μέθοδο, αυτό που λέμε, μεταβλαστοκύτταρα κιόλας. Και αυτό που λέμε ότι ο γιατρός υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε υπερδιέγερση.
1: Σε υπερδιέγερση.
0: Ενώ μια συναυλία που θα έδινε σε 20 μέρες.
1: Ναι, θα έδινε. Μπράβο, ήταν επαιτειακή συναυλία θα είχε τώρα που το αναφέρεις.
0: Ήταν επαιτειακή συναυλία.
1: Για τα 33 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στο τραγούδι. Έτσι, και είχε κάνει μια ανάρτηση και ο Δήμαρχος Αθηναίων, χθες δηλαδή την έκανε. Ναι. Σημειώνοντας, εντάξει, εκτός από τα συλληπιτήρια και τη θλίψη, ότι ήταν μπροστά έτσι και αυτή η συναυλία, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί. Τώρα, εντάξει, φαντάζομαι, Σπύρο, θα γίνουν διάφορες, δηλαδή η ιατροδικαστική θα έχει διάφορες τύπου εξετάσεις. Δεν ξέρω αν θα γίνουν και τοξικολογικές ενδεχομένως, γιατί
0: θα πρέπει... Τα πάντα νομίζω πως θα γίνουν.
1: Ναι, θα πρέπει να
0: γιατί όλα παίζουν ρόλο. Ή επίσης μπορεί και κάποια αλληλεπίδραση με κάποιο άλλο φάρμακο που μπορεί να λάμβανε ο τραγουδιστής.
1: Βέβαια, και αυτό.
0: Είχε ένα πρόβλημα υγείας πριν από κάποιο χρονικό διάστημα με τη χολή του.
1: Σωστά, ναι, βέβαια, το θυμάμαι, ναι.
0: Μπορεί να ήταν και ψυχολογικά πιεσμένος, δηλαδή παίζουν όλα ρόλο, οπότε θέλει διερεύνηση και από τη στιγμή που άνοιξε δικογραφία θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα, να μην προδικάσουμε βεβαίως. Αλλά είναι μια υπόθεση που όπως εξελίχθηκε και όπως έφυγε ο δημοφιλής τραγουδιστής, γεννά εύλογα ερωτήματα τα οποία περιμένουν απαντήσεις.
1: Και έχεις δίκιο σε αυτό που λες, εάν ήταν ψυχολογικά πιεσμένος, διότι είχαμε παρακολουθήσει μέσα από τα μέσα ενημέρωσης ότι ήταν λίγο, υπήρχε μεγάλη έτσι, αναταραχή στην ζωή του τα τελευταία χρόνια. Είχε τα οικογενειακά
0: και οικογενειακές
1: προβλήματα, ναι.
0: Θυμόμαστε και την υπόθεση την περσινή με τον εγκλεισμό του
1: στο Δρομοκαίτιο.
0: Στο Δρομοκαίτιο, ναι, με την κόντρα, ας πούμε, τις οικογενειακές.
1: Είχε και μια καταγγελία σε βάρος του τα τελευταία χρόνια που είχε γίνει έτσι, για σεξουαλική παρενόχληση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχαν μαζευτεί κάποια πράγματα τα τελευταία χρόνια, που σίγουρα αυτά όλα δημιουργούν πίεση ψυχολογική, στρες.
0: Ναι. Αυτό μπορεί να ήταν επιβαρημένος λοιπόν ψυχολογικά, να λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή, να υπήρξε κάποιο αλλεργικό σοκ. Δεν είμαστε, είπαμε, γιατροί, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, όλες αυτές τις απαντήσεις θα τις δώσει η επίσημη ιατροδικαστική εξέταση που θα ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα, Σπύρο Μιχαλόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως θα συνεχίσουμε έτσι θα κρατήσουμε την καλή μας συνήθεια με τις αφιερώσεις.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι...
0: Και βεβαίως θα κινηθούμε σε Γιώργο Μαζονάκη. και το τραγούδι το «Ξημερώνει πάλι», το οποίο το είχε γράψει ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος έκανε και κάποιες αναρτήσεις από το πρωί και εκείνος για τον Νέκλι Πόντα.
1: Καλά, όλοι έχουν κάνει έτσι, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος, οι πολιτικοί, έχουν όλοι...
0: Όλοι.
1: Λόγια.
0: Και ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς του», του Παναγιωτόπουλου. Μια ταινία έτσι, ένα ας πούμε αστυνομικό ελληνικό φιλμ νουάρ, όταν είχε βγει πριν από κάποια χρόνια. Πάντως αυτό το τραγούδι ξεχώρισε και το είχε ερμηνεύσει έτσι, με τον δικό του τρόπο και τη δική του χαρακτηριστική φωνή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Λοιπόν, με αυτό θα πάμε αμέσως τώρα. Ξημερώνει πάλι. Σπύρο Μιχαλόπουλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
3: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λοιπόν, 10 και 31 πρώτα λεπτά, να θυμηθούμε κάποια πράγματα από την πορεία του Γιώργου Μαζονάκη, γεννημένος στις 4 Μαρτίου το 1972 στη Νίκαια Αττικής, με οικογενειακές ρίζες από τη Σιτία Κρήτης. Μεγαλούσε πολυτεχνική οικογένεια, από νεαρή ηλικία ήξερε ότι ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Επηρεασμένος από φωνές όπως του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας και της Χάρης Αλεξίου, καθώς και από ξένο ροκ, έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα το καλοκαίρι του 1992 σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα. Εκεί τον ανακάλυψε η Polygram. Ο πρώτος δίσκος Μεσάνυχτα και κάτι κυκλοφόρησε το 1993. Η επόμενη χρονιά έφερε μεγάλες επιτυχίες με τα μάτια να το λες, το ανήκω σε μένα, 3 το πρωί, μη μου ζητάς. Το 96 ακολούθησε το Χρυσό μου λείπεις. Το 97 πλατινένιο έγινε ο δίσκος Το παιδί της νύχτας, όπου τον καθιέρωσε και του χάρισε έτσι αυτό το παρατσούκλι. Στις αρχές του 2000 συνεργάστηκε στενά με το Φίβο, με ιστορικές επιτυχίες Νικοτίνη, Σάββατο, Γκούτσι Φόρεμα, Είσαι Φοβερή. Άλλα σημαντικά άλμπουμ, το Κοίταμε 2002, Τα Ίσια Ανάποδα το 2010, Λείπει Πάλι ο Θεός το 2012, Το Παράξενο με Μένα 2015. Συνέχισε να κυκλοφορεί μεγάλες επιτυχίες. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και καλλιτέχνες, Φίβο, Going Through, Νίκο Τερζή, Σταμάτη Κραουνάκη, Μέρι Λίντα, Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιάννη Πάρη, ο Γιώργος Σαμπάνη, Μιχάλη Χατζηγιάννη και άλλους. Εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικά shows, έτσι τον βλέπαμε στο The Voice τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως τα μηνύματα είναι πάρα πολλά από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο. Μεταξύ άλλων η Άννα Βύση έγραψε «Δεν έχω λόγια, μόνο βαθιά λύπη». Ο Χρήστος Δάντης, Ελένη Φουρέιρα, Ελικοκίνου, Πανός Κιάμος, Ναταλία Γερμανού, Αναστασία, πάρα πολλοί συνάδελφοι με τους οποίους συνεργάστηκε, εξέφρασαν σοκ από την απώλεια αλλά και την αγάπη τους, και από τον πολιτικό χώρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης μαζί του παίρνει ένα κομμάτι της ανέμελης ζωής μας, γράψε μεταξύ άλλων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε αναφορά στην ιδιαίτερη φωνή και την αντισυμβατική ματιά. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας και άλλοι πολιτικοί, λέγοντας την γνησιότητα που είχε έτσι ως ένας λαϊκός καλλιτέχνης από την Νίκη, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του. Αφήνει πίσω του μια πλούσια δισκογραφία χρυσών και πλατινένιων άλμπουμ, ανεξίτηλες επιτυχίες και την ιδιαίτερη έτσι καλλιτεχνική προσωπικότητα που θα την θυμόμαστε και θα μας ακολουθεί κάθε φορά που ακούμε τα τραγούδια του.

Λοιπόν, να παραμείνουμε λίγο στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι ότι όπως ξεκινήσαμε, δεν πρόλαβα να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας, αλλά εντάξει, τους ξέρετε κιόλας. Να θυμίσουμε λοιπόν το Viber 6951-904-904, οι τηλεφωνικές γραμμές 210-4224-441-6. Και τρίτος τρόπος επικοινωνίας με ένα email στη διεύθυνση studio@kanali1.gr. Καλημέρα σας, μας γράφει Χαρά. Είναι μια μέρα γεμάτη θλίψη για την απώλεια του αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη. Θα τον θυμόμαστε πάντα με τα τραγούδια που αφήνει για μας. Το τραγούδι που αφιερώνω είναι Φεύγω για μένα, γιατί πιστεύω ότι ήθελε να φύγει για εκείνον. Μας γράφει, καλό του ταξίδι στο φως, να είναι ήρεμη η ψυχούλα του. Χαρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Βεβαίως ο Δημήτρης Ομορφέσης εδώ θα επιμεληθεί και θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και για το μήνυμά σου. Λοιπόν, να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις στο ρεπορτάζ, το αστυνομικό δικαστικό. Έτσι, σήμερα οδηγούνται εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών η 68χρονη και ο 36χρονος γιος της, που κατηγορούνται ότι έθεψαν την νεκρή μητέρα και η γιαγιά αντίστοιχα στο κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα, για να εξακολουθήσουν να εισπράττουν την σύνταξη. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί προηγουμένως, ώστε να καταστεί η δυνατή παρουσία και κατάθεση της εγγονής, από όπου ξεκίνησε να ξετυλίγεται έτσι όλο αυτό το κουβάρι μετά την αρχική της καταγγελία. Κατά την προηγούμενη τώρα εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο συνήγορος υπεράσπισης είχε υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επισημένοντας έλλειψη δυνατότητας κατελογισμού και για τους δύο κατηγορούμενους. Ωστόσο, το αίτημα αυτό είχε απορριφθεί. Και ενώπιον του Προέδρου του δικαστηρίου, οι κατηγορούμενοι είχαν κληθεί να τοποθετηθούν επί του κατηγορητηρίου. Η 68χρονη είχε αναφέρει πως δεν θυμάται πότε ακριβώς πέθανε η μητέρα της, λόγω της ηλικίας και της γενικότερης κατάστασής της. Από την πλευρά, ο 36χρονος γιος είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση και πως δεν γνώριζε τίποτα για το θάνατο της γιαγιάς του και πως έμαθε τελικά εκ των υστέρων για το ζήτημα της σύνταξης. Θα έχουμε λοιπόν νεότερα σε αυτή την υπόθεση. Επίσης, συναγερμός σήμανε ξανά στην Κυψέλη. Χθες το απόγευμα, πολίτης ενημέρωσε την αστυνομία ότι εντόπισε μία σακούλα με κόκαλα σε σημείο κοντά στο, εκεί στην Αλεπότρυπα, σε αυτό το σημείο που είχαν βρεθεί τα ανθρώπινα οστά. Στο σημείο βεβαίως έσπευσαν αστυνομικοί, περισυνέλεξαν τη σακούλα και το περιεχόμενο για να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές. Τελικά, όπως έγινε γνωστό, πρόκειτο για μικρά οστά που ανήκουν σε κάποιο ζώο. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ρίξουν φως στην προέλευσή τους.

Λοιπόν, να πάμε και στον πύργο, έτσι, στον πύργο που τελείται αυτή την ώρα η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, ενός εκ των δύο αεροπόρων που σκοτώθηκε στην αεροπορική βάση της Τανάγρας κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week, έτσι, όταν το μαχητικό αεροσκάφος Phantom που επέβαινε συνετρίβη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πτήσης των επιδείξεων που έκαναν στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου προσέρχονται για να πούν το τελευταίο αντίο. Στην τελετή παρίσταται, από ό,τι διαβάζουμε, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του άτυχου επισμηναγού και στην προσφορά του στις ένοπλες δυνάμεις. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον πύργο Ηλίας, η κηδεία του Ιωάννη Μπλέσια, και το απόγευμα στις 4:30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Να θυμίσουμε ότι οι κηδείες των δύο πιλότων είχαν αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθούν και τυπικά οι διαδικασίες ταυτοποίησης. Να σας πούμε ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκητας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην υιοθεσία των παιδιών των δύο πιλότων. Η υιοθεσία ουσιαστικά αφορά στην οικονομική στήριξη των παιδιών μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον βεβαίως σπουδάζουν, με το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως. Και η διαδικασία για τα παιδιά αναμένεται να ολοκληρωθεί αφού προηγηθεί και ο απαραίτητος έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο. Τώρα, οι έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη συνεχίζονται. Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται για την αεροπορική αυτή τραγωδία είναι να υπήρξε απώλεια στήριξης από εξωγενή παράγοντα, όπως ένα πουλί που μπορεί να μπει και στον αεραγωγό και από εκεί στον κινητήρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια στήριξης του CBST, όπως αναφέρουν απόστρατοι πιλότοι, και έτσι το αεροπλάνο να πήρε αυτή την απότομη κλίση με πορεία προς τα κάτω, με μια κατάσταση πλέον που ήταν μη αναστρέψιμη. Όπως σημειώνουν απόστρατοι πιλότοι, αυτό είναι το πιο εφιαλτικό σενάριο, διότι όσο έμπειρος και να είσαι, τα περιθώρια αντίδρασης είναι μηδαμινά. Και να θυμίσουμε ότι οι δύο πιλότοι ήταν έμπειροι με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης, και χαρακτηριστικό είναι ότι στην εν λόγω επίδειξη συμμετέχουν μόνο έμπειροι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, ακριβώς διότι είναι πολύ χαμηλά τα ύψη τα οποία πετάνε. Οι πτάμενοι λοιπόν σε αυτού του είδους τις επιδείξεις κάνουν ελιγμούς κρούσης, δηλαδή δείχνουν τον τρόπο που προσεγγίζουν ένα στόχο κατά τον βομβαρδισμό. Στη δεξιά λοιπόν στροφή, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από τον διάδρομο της Τανάγρας, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος. Σε αυτή τη στροφή έγινε η χαμηλή διέλευση με πλήρη μετάκαυση, μεγάλη κλίση με αυξημένο ρυθμό καθόδου. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος προσέκρουσε αρχικά σε ξύλινη κολόνα χαμηλής τάσης και στη συνέχεια διαλύθηκε, με τα συντρίμια να διασπείρονται σε μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, άνω των 700 μέτρων, γεγονός που δυσκολεύει και την διερεύνηση των αιτιών. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες και κάποια αποκλειστικά πλάνα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, όπου φαίνεται ότι έχει τυλιχθεί στις φλόγες το αεροσκάφος προτού γίνει η σύγκρουση στο έδαφος, προτού καταλήξει στο έδαφος.
Και σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η τελευταία επικοινωνία του πύργου ελέγχου με τους δύο πιλότους ήταν τριπλή προειδοποίηση πως πετούν σε αρκετά χαμηλό ύψος. Μάλιστα. Αυτά από το μέτωπο το συγκεκριμένο. Και να σας πω τώρα μία είδηση που βγήκε έτσι τώρα το πρωί. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε ένα θέμα σε μία πτήση εδώ πέρα Μάντσεστερ, από το Μάντσεστερ στη Ρόδο. Δύο υπήκοοι Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας 39 και 42 ετών προκαλούσαν φασαρία και είχαν επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του πληρώματος. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει μία αναγκαστική προσγείωση στον αερολιμένα Θεσσαλονίκη Μακεδονία. Συνέβησαν διάφορα περιστατικά από ό,τι διαβάζουμε. Ο 39χρονος, ο ένας δηλαδή εκ των δύο, προέβησε βιντεοσκόπηση του προσωπικού. Ο άλλος διαπιστώθηκε ότι νωρίτερα είχε καπνίσει μέσα στην τουαλέτα του αεροσκάφους. Τέλος πάντων, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης εχθές το βράδυ και βεβαίως σήμερα θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Λοιπόν, αφιερωμένο στη Χαρά, έτσι που μας το ζήτησε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Ντίνο να πούμε τι μας λέει εδώ πέρα, στην πιο γλυκιά φωνή των Ερτζιανών. Ευχαριστώ πολύ, Ντίνο. Λυπάμαι, λέει, περισσότερο τους αεροπόρους παρά για το Μαζονάκι, με την έννοια κρίμα και ο άνθρωπος, λέει, αλλά έζησε τη ζωή στα όρια του. Ναι, οκ, okay, ο καθένας επιλέγει πώς θα ζήσει τη ζωή του. Εντάξει, είναι γνωστό ότι οι καλλιτέχνες γενικότερα ακροβατούν πολλές φορές. Έχουμε χάσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες προώρα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Εν τω μεταξύ, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, να πάμε λίγο να δούμε τα χθεσινά που είχαμε, έτσι. Είχαμε τη συνάντηση, τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας κήρυξε την έναρξη των εργασιών της διεθνούς διάσκεψης και έγινε βεβαίως και η συνάντηση των δύο ανδρών, των δύο ηγετών, του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Μακρόν. Οι πληροφορίες λένε ότι στο τραπέζι των ηλυσίων μπήκε το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα. Εξάλλου υπάρχει και στο έργο συμμετέχει, είναι πλειοψηφικός μέτοχος η γαλλική Meridiam και θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μία συνάντηση όμως η οποία είχε ευρύτερη γεωπολιτική και ενεργειακή ατζέντα, Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, Μέση Ανατολή, την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως έθεσε το ζήτημα του ενεργειακού κόστους, τις επιπτώσεις έτσι στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως να πούμε ότι οι δύο ηγέτες στο πεδίο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν τα επόμενα βήματα, διότι όλο αυτό δημιουργεί νέα δεδομένα για την πορεία ενός project που έχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή και γεωπολιτική σημασία. Μητσοτάκης λοιπόν και Μακρόν αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είπαμε, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο και για τις συναντήσεις που είχε μία μέρα νωρίτερα στην Αίγυπτο και επισήμανε μεταξύ άλλων την ανάγκη να υπάρξουν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Που γνωρίζουμε τι επιπτώσεις υπάρχουν. Τώρα θα με συγχωρέσετε εδώ, γιατί πάλι έχω ένα θέμα εδώ με τον ήχο. Δεν φτάνει ο ήχος στα αυτιά μου καλά. Εντάξει, θα το βρουν εδώ οι τεχνικοί μας το θέμα, θα το φτιάξουμε. Αλλά γελάω γιατί από χθες μου σχολιάζατε ότι αυτή η κονσόλα μας έχει κάνει νούμερα από χθες. Έτσι, μας κάνει διάφορα κολπάκια. Εντάξει, έτσι είναι, βρε παιδιά. Όταν αλλάζουν τα πράγματα, πρέπει να δοθεί ένας χρόνος προσαρμογής, ρυθμίσεων για να φτιάξουν όλα και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κανονικά. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο στο θέμα της διάσκεψης, να σας πω δύο πράγματα, διότι ο Γάλλος Πρόεδρος ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάσει στους περίπου 2.000 προσκεκλημένους και τους εκπροσώπους τον Έλληνα αστροναύτη, Ανδριανό Γολέμη, θέλοντας να καταστήσει σαφές έτσι, ότι το ζήτημα του διαστήματος πλέον δεν αφορά τις παραδοσιακά μεγάλες χώρες, αλλά και χώρες με μικρότερο πληθυσμό, που πριν από μερικά χρόνια δεν είχαν καμία εμπλοκή με την διαχείριση αυτή. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως κάλεσε στο βήμα τον Έλληνα αστροναύτη, υπογράμμισε πως πρόκειται για μια στιγμή με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και ότι ο Ανδριανός Γολέμης είναι ένας έμπειρος επιστήμονας που προέρχεται από μια χώρα η οποία στο παρελθόν δεν είχε ιδιαίτερες επιδόσεις στον τομέα αυτό. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι σήμερα η χώρα μας έχει εκτοξεύσει 18 δορυφόρους στο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι ο Ανδριανός Γολέμης είναι ένας άνθρωπος που δεν πέρασε τη ζωή του μπροστά σε μια οθόνη. Σημείωσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο Γάλλος Πρόεδρος για την απεξάρτηση των νέων ανθρώπων από τα κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες. Το γνωρίζουμε αυτό, ότι ο Γάλλος Πρόεδρος επιμένει πάρα πολύ σε αυτό, στην απαγόρευση έτσι, των social media και σε κάποιες ρυθμίσεις, εν πάση περιπτώσει, για τα παιδιά, για τα μικρά παιδιά. Και να πούμε ότι η αποστολή θα εκτελεστεί από την εταιρεία VAST σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και την NASA, και ο υφιστάμενος προγραμματισμός προβλέπει την αναχώρηση της αποστολής το δεύτερο εξάμηνο του 27. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 11. Θα ακούσουμε όσο προλάβουμε τώρα έτσι το επόμενο τραγούδι. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με όλη την επικαιρότητα.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε πύργο και Ιωάννη να εκηδίες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Χαιρετίζει το State Department την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τα επόμενα βήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο της Meridian στο έργο συζήτησαν Μητσοτάκης Μακρόν στο Παρίσι. Σε εξέλιξη έρευνα στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης με εντολή του Άδωνη Γεωργιάδη. $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό υπόσχεται ο Τραμπ αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 18 περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριος ο καιρός, ανέμοι μέτριοι έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4.

Εδώ είμαστε πάντα στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, μέχρι τις 12 θα πάμε παρέα, Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο. Έχουμε αλλαγή στον ήχο, η Κατερίνα Κοκαλίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και ο Θάνος Καλουδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να σας πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, 6951-904-904 το Viber του σταθμού μας, 210-42-24-441 έως 6 τηλεφωνικές γραμμές και με ένα email στο studio@kanali1.gr. Καλημέρα Βασιλική, τι μας γράφει εδώ, καλημέρα παρεούλα μου, καλή Πέμπτη, με υγεία, τίποτα άλλο σήμερα, πικραθήκαμε πολύ με το Μαζονάκι, καλό υπόλοιπο Κωνσταντίνα, καλημέρα και στο Δημήτρη, ναι, το Δημήτρο Μορφές που ήταν πριν εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Βασιλική, καλημέρα. Όλη η χώρα, εντάξει, έχει επικραθεί και βρίσκεται, διακατέχεται από θλίψη. Τα είπαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος περνάει και έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, να δούμε λίγο κάποια πράγματα. Είπαμε χθες τα της Γαλλίας, τα της διάσκεψης για το διάστημα, για την συζήτηση, για τις συζητήσεις, τις επαφές του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Μακρόν. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Επισκέπτεται εκεί το πάρκο και θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται στις εγκαταστάσεις. Θα δούμε στην πορεία, έτσι, θα βγουν κάποια πράγματα από την ομιλία που θα απευθύνει. Λοιπόν, είχαμε μία δημοσκόπηση εδώ της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η Νέα Δημοκρατία μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ έχει ανέβει κατά 2 μονάδες, έχει φτάσει στο 30,6%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%, παρουσιάζοντας άνοδο περίπου 1 μονάδας. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,8%, λαμβάνει ποσοστό 12,8%, ενώ σε πολύ χαμηλά επίπεδα βρίσκεται το κόμμα Καριστιανού, το οποίο λαμβάνει γύρω στο 3,6%. Στην πρόθεση ψήφου να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8%, δεύτερη είναι η Ελλάς με 13,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,8%, ακολουθούν Ελληνική Λύση 7,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,4%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 3,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3%, και από εκεί και πέρα κάτω από το 3% είναι το ΜέρΑ25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη. Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην εκτίμηση ψήφου. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το 44,6% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της GPO εκτιμά ότι είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα. Αντιθέτως, μόλις το 20,4% λέει αντίστοιχα το ίδιο για το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έναντι του 68,4% που πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Ρεαλιστικό βλέπει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το 24,9% των ερωτηθέντων, έναντι του 58,6% που πιστεύει το αντίθετο. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι η πολιτική ζωή κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης, Θεσσαλονίκης. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Κουτσούμπας. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης για όλες τις εξελίξεις, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αλλά και τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Για τις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας, της Προέδρου, της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου. Σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος, σημειώνει
ανακοινώνεται ότι η φετινή παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου σηματοδοτεί 10 χρόνια από την πρώτη της συμμετοχή στη ΔΕΘ με την ιδιότητα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με σταθερή και ενεργή παρέμβαση στα μεγάλα ζητήματα. Θα παρουσιάσει συγκεκριμένες επικαιροποιημένες προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αλλά και συγκεκριμένες απτές λύσεις που απαιτούνται και που η Πλεύση Ελευθερίας θα εγγυηθεί την εφαρμογή τους, αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση. Και παράλληλα να πούμε, στις 5:30 θα παρουσιάσει το πρόγραμμα και τις βασικές προτάσεις για την, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία η πρόεδρος Μαρία Καριστιανού, ενώ συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, αλλά και οι πράσινοι οικολόγοι. Να δούμε λίγο και τα της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα εχθές στη ΔΕΘ. Η εμφάνισή του, έτσι ήταν η δεύτερη εμφάνιση μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, με τρίπτυχο «Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιώματα, δικαιότερα, συγγνώμη, ζούμε καλύτερα». Ήταν επίσης μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, διήρκησε περίπου 3,5 ώρες και ουσιαστικά αποτέλεσε την αντεπίθεση της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Να σας πω ότι χαρακτήρισε την ομιλία του για το πρόγραμμα της Ελλάς ως την πιο αριστερή, τεκμηριωμένη και δομημένη που έχει εκφωνήσει ποτέ στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τόνισε ότι αριστερό δεν είναι η διαχείριση της φτώχειας, αλλά η πολιτική που παράγει πλούτο και τον μοιράζει δίκαια σε όλους, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο είναι ολιστικό με ορίζοντα δεκαετίας και στοχεύει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν παρουσίασε όραμα για τη χώρα, αλλά εμφανίστηκε ως σωτήρας των συνεπειών της δικής του πολιτικής, περιοριζόμενος σε μέτρα εντός του δημοσιονομικού χώρου της τετραετίας. Απάντησε στην κυβερνητική κριτική περί απάτης και μη ρεαλιστικής κοστολόγησης, χαρακτηρίζοντας την ανάλυση της Νέας Δημοκρατίας ως πίνακα ζωγραφικής σουρεαλιστικού περιεχομένου. Στην ακρίβεια απέρριψε την αποκλειστική ευθύνη εξωγενών παραγόντων και μάλιστα παρουσίασε στοιχεία για υψηλότερες τιμές βασικών αγαθών στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γάλα, ψωμί, κρέας. Και μίλησε για ένα

το γεωπολιτικό ισοζύγιο τα τελευταία χρόνια λόγω αλλαγής της εθνικής στρατηγικής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε μόνο διάστατη, ενώ αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, το χαρακτήρισε στίγμα για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, υποστήριξε ότι η απόδοση δικαιοσύνη εξαρτάται από το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει μη διερεύνηση, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ως μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διάφορες υποθέσεις. Βεβαίως υπήρξε η αντίδραση από την κυβερνητική πλευρά. Ο εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα, ότι το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Μία δήλωση ουσιαστικά που κινείται στη γραμμή του Πρωθυπουργού, ο οποίος μερικές μέρες νωρίτερα έτσι το είχε πει. Ότι τζάμπα πήγε το rebranding και παρουσίασε την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα ως αποτυχία προσπάθειας ανανέωσης εικόνας και ως επανάληψη παλαιών συνταγών. Λοιπόν, βάζουμε μία άνω τελεία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να υποδεχθούμε και τη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη με όλα τα διεθνή νέα.

0: Και ήρθε η ώρα για να πάμε στα εξωτερικά νέα, σε όλα όσα γίνονται στον κόσμο. Η Κατερίνα Πρίφτη, η συνάδελφος, θα μας πει έτσι, θα μας μιλήσει για τα νεότερα. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Εντάξει, σήμερα είδες, είναι λίγο έτσι μια μέρα που έχει μια θλίψη, διότι εντάξει, νομίζω ότι είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είναι λίγο στη γενιά μας, Κατερίνα, δεν ξέρω εάν έτσι κι εσύ.
1: Ναι, εντάξει, ακούγαμε πολύ

0: ακούσει.
1: Ναι. Μαζονάκι,
0: έτσι.
1: όσο ζω, μαζό.
0: Έτσι, αυτή η κλασική ατάκα που έχει μείνει και θα μας συνοδεύει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα δικά μας θέματα. Τι γίνεται, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο από Ηνωμένες Πολιτείες, Τραμπ, ενδιάμεσες εκλογές, Ιράν, γιατί όλα αυτά μπλέκονται. Και είναι λογικό βέβαια, γνωρίζουμε ότι έχουμε ενδιάμεσες εκλογές αρχές Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, κρίσιμες εκλογές, όπου κινδυνεύουν οι Ρεπουμπλικάνοι να χάσουν τον έλεγχο ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Και παράλληλα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει τα χαμηλότερα ποσοστά δημοφιλίας που έχει καταγράψει όχι μόνο σε αυτή τη θητεία αλλά και στην προηγούμενη, και να προσπαθεί πάρα πολύ να πασχίζει, να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους να βγουν μπροστά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί θυμίζω εδώ ότι ο πόλεμος στον οποίο ξεκίνησε κατά του Ιράν είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής στις ΗΠΑ, και κυρίως βέβαια επειδή ανεβάζει πάρα πολύ και το κόστος ζωής εξαιτίας του ενεργειακού κόστου, το οποίο έχει εκτιναχθεί. Είχαμε λοιπόν στο Τέξας το συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων, όπου εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε και υποσχέθηκε πως εφόσον κερδίσουν τις εκλογές, θα δώσει 5.000 ευρώ σε κάθε Αμερικανό ενήλικα. Τώρα, κατά πρώτον αυτό φαντάζει αστείο, γιατί μιλάμε για 270 εκατομμύρια ενήλικες Αμερικανούς, που και σημαίνει ότι το ποσό αυτό μεταφράζεται σε 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για 270 εκατομμύρια οι ενήλικες Αμερικανοί. Λοιπόν, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια προφανής προσπάθεια κατά κάποιο τρόπο πολιτικής δωροδοκίας των ψηφοφόρων. Δείχνει όμως και σε πόσο δύσκολη θέση έχουν φέρει οι αποφάσεις και οι πολιτικές του Τραμπ, το ρεπουμπλικανικό, και δεν είναι ακόμα σαφές, δηλαδή παρότι για Ηνωμένες Πολιτείες ότι σε λιγότερο από δύο μήνες έχουμε κάλπες, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ κοντά, γιατί πάντοτε οι προετοιμασίες και οι προεκλογικές κινήσεις ξεκινάνε από πάρα πολύ νωρίς. Και υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός εάν τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ατού ή βαρύδι αυτή τη στιγμή με το να βγαίνει μπροστά και να σηκώνει το βάρος αυτής της προεκλογικής περίοδου. Αν δηλαδή θα κάνει καλό ή κακό σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Τώρα, επίσης από το Τέξας, όπου είχαμε το συνέδριο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές. Δεν έδωσε βέβαια κάποιο λόγο για τον οποίο αυτά τα δύο γεγονότα μπορεί να συνδεθούν. Συνηθίζει να το κάνει κιόλας. Λέει κάτι, κάνει μια εκτίμηση και την αφήνει στον αέρα. Αυτό το οποίο βέβαια έχει ενδιαφέρον είναι ότι την ίδια στιγμή έχουμε ένα δημοσίευμα από την Αμερικανική εφημερίδα, τη Wall Street Journal, η οποία αναφέρει ότι πολλοί συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ο κύριος Βάνς και ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Ρούμπιο, όπως και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι, προειδοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι πολύ πιθανό, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση αυτή τη στιγμή, να φτάσουμε στο τέλος της θητείας του, δηλαδή το 2029, και η σύγκρουση να μην έχει τελειώσει ακόμα.
0: Είναι εφιαλτικό το σενάριο αυτό.
1: Αντιλαμβάνεστε, ναι. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι σημαίνει αυτό για τον τομέα της ενέργειας, για την οικονομία, για όλη την αναστάτωση που υπάρχει έτσι, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με όλα τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, προκαλούνται και ακόμα, δηλαδή έχουμε τεράστια προβλήματα και μετράμε ακόμα περίπου 6-7 μήνες. Φανταστείτε να φτάσουμε το 2029.
0: Δεν θέλω να το φανταστώ κανένα.
1: Δεν θέλω να το φανταστείτε, ναι, εντάξει, νομίζω κανένας δεν θα ήθελε να φτάσουμε εκεί. Τέλος πάντων, σε άλλες ειδήσεις τώρα, να πάμε λίγο στην Αυστρία, γιατί εκεί, σύμφωνα με τον αυστριακό τύπο, φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε μια νέα υπόθεση πελικό, όπως χαρακτηρίζεται. Έχουμε μια γυναίκα η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στα τέλη Ιουνίου, συγκεκριμένα 26 Ιουνίου του 2026, γυναίκα η οποία φαίνεται πρώτα να είχε πέσει σήμα βιασμού, από ό,τι φαίνεται από τον ίδιο το σύζυγό της, ο οποίος μάλιστα την είχε ναρκώσει. Στο ίδιο σπίτι, στο σπίτι όμως, μαζί με τον άντρα της, βρέθηκε και ένας άλλος άνδρας, Και έχουν αρχίσει και ξεδιπλώνονται τώρα στο πλαίσιο των ερευνών που γίνονται από την εισαγγελία της περιοχής του Βάλς. Έχει αρχίσει και ξεδιπλώνεται ένα κουβάρι όπου φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό ο σύζυγος της νεκρής γυναίκας mm-hmm. να την άρκωνε και να την διέθετε ουσιαστικά σε άλλους άνδρες για σεξουαλική συνέβρεση.
0: Συγγραμματικότητα,
1: βέβαια, βιασμό, έτσι. Υπάρχουν πληροφορίες στον αυστριακό τύπο ότι την ψέδιζε χωρίς καν η ίδια γυναίκα να το γνωρίζει έναντι 500 ευρώ και φαίνεται να υπάρχουν και κάποιες συνομιλίες με πελάτες στις οποίες αναφερόταν στην γυναίκα του ως νεκρό κρέας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, επί του παρόντος, θα πρέπει να πούμε ότι ο 51χρονος οδηγός φορτηγού κατηγορείται επί του παρόντος για τον βιασμό της γυναίκας, για την νάρκωσή της, παρά τη θέλησή της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Και εκκρεμεί τώρα να δούμε εάν υπάρχει κατηγορία και για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης και για όλο το υπόλοιπο, το οποίο έχει να κάνει με την εμπορία λευκής σαρκός της συζύγου του. Υπάρχουν και δηλώσεις που έχουν γίνει από την πρώην σύζυγό του, η οποία πιστοποιεί τον εξαιρετικά βίαιο του. Η γυναίκα έφτασε στο σημείο, βέβαια, να πάρει διαζύγιο από τον 51χρονο, αφού είχε υποστεί πάρα πολλές φορές ξυλοδαρμούς, και επίσης αναφέρει ότι τις ζητούσε, τέλος πάντων, να διερευνήσουν κάποια διαφορετικά σεξουαλικά μονοπάτια με τα οποία εκείνη δεν ήταν καθόλου σύμφωνη. Θυμίζει πάρα πολύ την υπόθεση στην Γαλλία, και δυστυχώς βλέπουμε ότι το τελευταίο καιρό από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση Πελικό έχουμε δει πάρα πολλές. Δηλαδή έχουμε δει αντίστοιχη περίπτωση στην Ολλανδία, στην Βρετανία. Έχουμε δει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο να κλείσουμε με το τι γίνεται στον πλανήτη. Είχαμε την Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους, η οποία ανακοίνωσε ότι φέτος ζήσαμε τον θερμότερο Αύγουστο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η ανθρωπότητα έζησε, όπως αναφέρεται, τις υψηλότερες θερμοκρασίες εδώ και τουλάχιστον 100.000 χρόνια. Αυτή είναι η εκτίμηση, γιατί φυσικά δεν μπορούσαμε να είχαμε μετρήσεις πριν από 100.000 χρόνια. Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει. Σίγουρα όμως, βάσει των δεδομένων που έχουμε, βάσει των μετρήσεων, είναι το θερμότερο καλοκαίρι από το θερμότερο Αύγουστο από το 1940. Η Ευρώπη ήταν μία από τις ζώνες του πλανήτη οι οποίες ήταν από τις πλέον θερμές, που είδαμε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας αυτό το καλοκαίρι, κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο, γιατί είδαμε ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες ζέστες και κρύες σε βόρειες χώρες. Και βέβαια υπάρχει και η προειδοποίηση για φέτος, για μία ακόμη φορά, ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα να είναι όλο και πιο συχνά, και επίσης ότι η κλιματική αλλαγή κάνει κάθε επεισόδιο Ελλήνιο πιο θερμό, και όσο συνεχίζουμε φυσικά να καίμε άνθρακα, πετρέλαιο έτσι και αέριο, αυτοί οι μήνες ρεκόρ θα συνεχίζουν να διαδέχονται ένας τον άλλον μέχρι μάλλον δεν θα αντέξουμε.
0: Μάλιστα, βρισκόμαστε στα άκρα. Για να δούμε πού θα φτάσει αυτό το θέμα. Κατερίνα Πρίφτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εμείς πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό και εδώ είμαστε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
5: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι concerts. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
0: 11 και 31 πρώτα λεπτά, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ακούσαμε τα όσα μας είπε η Κατερίνα Πρίφτη και η αλήθεια είναι ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενεργειακό κόστος θα εκτιναχθεί, ενώ έκριθμη, όσο παραμένει μάλλον έκριθμη η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, παρακολουθούμε ότι έχει εκτοξευθεί και το πετρέλαιο πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η τιμή του Brent έχει αυξηθεί περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου και βεβαίως εν όψη αυτής της συνθήκης, γιατί διαβάζουμε ότι και η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκεται σε υψηλό 3 ετών, γεγονός που προκαλεί πολλές ανησυχίες εν όψη του χειμώνα. Η άνοδος, από όσο διαβάζουμε, οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες: τα χαμηλά αποθέματα. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα, με πληρότητα περίπου στο 67% έναντι εποχικού μέσου όρου 83% ή ακόμα υψηλότερου. Στη Γερμανία, που διαθέτει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, το ποσοστό είναι ακόμη χαμηλότερο, γύρω στο 50%. Οπότε, με λιγότερο από έναν μήνα πριν την έναρξη της περίοδου θέρμανσης, σπέβδουν οι traders να γεμίσουν αποθήκες, προσφέροντας υψηλότερες τιμές για να προσελκύσουν φορτία LNG. Δεύτερος παράγοντας είναι η κλιμάκωση των συγκρούσεων, η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, που δημιουργεί φόβους για διαταραχές στις προμήθειες του LNG. Η άνοδος λοιπόν όλη αυτή μεταφέρεται ήδη στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι μονάδες φυσικού αερίου συχνά καθορίζουν τις χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος. Οπότε το σημερινό περιβάλλον δημιουργεί έτσι ένα καμπανάκι για το χειμώνα. Η Ευρώπη προσπαθεί να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες. Και τώρα, από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση, βλέποντας όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση, βεβαίως εξετάζει κάποια σενάρια. Θα αποφασίσει στο τέλος του μήνα για τα μέτρα που θα πάρει για τη συγκράτηση των τιμών, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, διότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, καθώς η κατάσταση είναι τόσο ευμετάβλητη που οι τιμές αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Ένα σενάριο λοιπόν είναι να παραταθεί η επιδότηση στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης, τόσο από την πλευρά του κράτους όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων, για να συγκρατηθεί η τιμή. Η επιδότηση ανέρχεται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης. Δεύτερο έτσι σενάριο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι να μπουν τα δηληστήρια στη διαδικασία να επιδοτήσουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω της εξαιρετικά υψηλής τιμής. Και ένα ακόμη σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης, και μάλιστα επειδή υπάρχουν και ευρωπαϊκές επιταγές, το σκεπτικό είναι να δοθούν επιπλέον κίνητρα για να στραφεί το νοικοκυριό στην θέρμανση με ρεύμα. Εντάξει, αυτό σίγουρα συμφέρει τα νοικοκυριά που έχουν ήδη εγκαταστήσει αντλίες θερμότητας, αλλά υπάρχει έτσι και ένας τρόπος που μπορούμε να κλειδώσουμε την τιμή της κιλοβατόρας ανάλογα με την προσφορά που έχει ο πάροχος στον οποίον ανήκουμε. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αν πάντως χειροτερέψουν έτσι οι καταστάσεις, θα πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος συντονισμός σε επίπεδο πλέον Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, και να... δεν σας είπα νωρίτερα για την συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε ότι στην ΕΡΤ έδωσε την συνέντευξη αυτή και τόνισε πως μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, και μάλιστα πρόσθεσε ότι η μοναδική δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να δούμε ίσως μια συνεργασία, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί πώς γίνεται να έρθει να συγκυβερνήσει με εμάς το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, από τη στιγμή που έχει υπάρξει απόφαση συνεδρίου, όπου το μόνο, όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, που τους ένοιαζε δεν ήταν να βγάλουν ένα πρόγραμμα διακυβέρνηση, αλλά να πούνε μακριά από τη Νέα Δημοκρατία. Σε ερώτηση γιατί δεν μπορεί να συνεννοηθεί η Νέα Δημοκρατία με ένα κόμμα Σαμαρά, στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως δεν θα μπορούσε να φανταστεί πώς να συνεργαστεί με κάποιον που μέχρι εχθές έλεγε ότι είναι προδότης στην κυβέρνηση, ότι είναι προδότης ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και για το ζήτημα της ακρίβειας είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια, ούτε να μοιράσουμε χρήματα. Αναφερόμενος δε στο παράδειγμα της Ισπανίας με τη μείωση του ΦΠΑ, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση το πήρε πίσω και εξήγησε ότι κάθε μονάδα μείωσης του ΦΠΑ συνολικά είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση προτιμά τις μειώσεις άμεσων φόρων, καθώς θεωρεί ότι αυτές ενισχύουν περισσότερο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Τι άλλο να σας πω, μεταξύ άλλων, για την ακροδεξιά και το ενδεχόμενο συμμετοχής κόμματος υπό τον Ηλία Κασιδιάρη στις επόμενες εκλογές, ανέφερε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα αποκλεισμού κόμματος από τη δικαιοσύνη, αλλά υπογράμμισε ότι την τελική απόφαση θα τη λάβει ο Άριος Πάγος. Εκτίμησε ότι η καλύτερη πολιτική απάντηση στην ακροδεξιά είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν έδαφος για την άνοδό της, αλλά και η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Λοιπόν, και πριν πάμε σε ένα τραγούδι για να περάσουμε μετά έτσι στην πολιτιστική μας ατζέντα, όπου θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Πειραιού Sport Film Festival, έτσι, την κυρία Λίνα Φούντογλου, να σας πούμε λίγο κάποια στοιχεία που βγήκανε στη δημοσιότητα από τη Eurostat. Γιατί συζητάμε όλα αυτά για την ακρίβεια, έχουμε αυτές τις παροχές τώρα που έχουν ανακοινωθεί από το βήμα της ΔΕΘ, αυτά τα οποία θα έρθουν, θα περιμένουμε τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στον επόμενο χρόνο, τα οποία στοιχεία λένε ότι τα καθαρά εισοδήματα των Ελλήνων εργαζομένων ξεπέρασαν αυτά 10 άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025 με αύξηση άνω του 30% από το 2019. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 17η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συγκεκριμένη κατηγορία, ακριβώς πάνω από την Πορτογαλία. Τελευταίες είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Επομένως, οι αποδοχές των Ελλήνων, οι καθαρές αποδοχές, τα καθαρά εισοδήματα έχουν πάρει μια αύξηση άνω του 30% από το 2019. Έχουν παρουσιαστεί διάφορα παραδείγματα. Ένας άγαμος π.χ. και άτεκνος μισθωτός που αμείβεται με το μέσο μισθό στην Ελλάδα κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά. Το αντίστοιχο ποσό το 2019 ήταν 15.112, δηλαδή μια αύξηση περίπου 37,8%. Βέβαια, εντάξει, τα πάντα έχουν διπλή ανάγνωση. Πρέπει να κοιτάμε και την άλλη όψη του νομίσματος, διότι η εικόνα στους μεικτούς μισθούς δεν είναι αντίστοιχη. Η θέση της Ελλάδας παραμένει χαμηλή.
σύμφωνα, δηλαδή και για το 2025. Τώρα αυτά είναι, υπάρχουν τα στοιχεία για το 2024. Τα στοιχεία του 2025 βασίζονται σε σχετικές εκτιμήσεις που ευθυγραμμίζονται ουσιαστικά με τα στοιχεία του 2024. Σύμφωνα λοιπόν με επεξεργασία στοιχείων της Eurostat, ο μέσος ετήσιος μεικτός μισθός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε περίπου στα 18.124 ευρώ το 2025. Η χώρα κατατάσσεται λοιπόν ως η δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από τη Βουλγαρία, με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κυμαίνεται γύρω στα 37.900 με 38.000 ευρώ. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Η καλύτερη κατάταξη στους καθαρούς μισθούς, όπως αναγράφεται, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις σχετικά χαμηλές κρατήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στην Ελλάδα. Σε χώρες με υψηλότερους μικτούς οι κρατήσεις είναι συχνά πολύ μεγαλύτερες, με αποτέλεσμα η διαφορά στους καθαρούς να μικραίνει σημαντικά. Ορίστε. Είδατε, εδώ σας λέω εγώ τα στοιχεία που υπάρχει ουσιαστική βελτίωση των καθαρών αποδόχων στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, εντάξει, στους μεικτούς παραμένει μεγάλο το χάσμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα έτσι στα θέματα πολιτισμού. Σας προανήγγυλα την τηλεφωνική επικοινωνία με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Πειραιώ Sport Film Festival, την κυρία Λίνα Φούντογλου. Την έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Φούντογλου.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε για αυτό το φεστιβάλ, το οποίο βρίσκεται για τρίτη χρονιά εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, έτσι, και θα ξεκινήσει, ξεκινάει σήμερα δηλαδή, μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Μιλήστε μας λίγο για το φεστιβάλ, πείτε μας έτσι λίγο για το περιεχόμενο, για αυτά τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε, γιατί πλέον ο Πειραιάς με αυτό το φεστιβάλ μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
2: Σωστά, φέτος είναι η τρίτη διοργάνωση. Κάθε χρόνο κάνουμε και ένα περισσότερο βήμα. Φέτος το φεστιβάλ έχει μια θεματική αφιέρωση μέσα σε πολλά άλλα. Από τη Βαλτική στη Μεσόγειο είναι ο τίτλος. Είχαμε ξεκινήσει πέρυσι με ένα αφιέρωμα στο κινηματογράφο της Δανίας και φέτος προχωρήσαμε με την Πολωνία που έχει ένα πολύ σπουδαίο κινηματογράφο. Αλλά φέτος το παίρνουμε σε διάλογο με τον ελληνικό κινηματογράφο και σπουδαίους νέους σκηνοθέτες οι οποίοι ήδη έχουν διακριθεί στο εξωτερικό και μέσα από θεματικές κατηγορίες τις κάθε μέρες κάνουμε έτσι έναν όμορφο, θα λέγαμε, διάλογο, συνδιαλέγονται οι ταινίες, ας πούμε, βάσει των ίδιων θεματικών. Εκτός από αυτά, έχουμε το διαγωνιστικό πρόγραμμα, το διαγωνιστικό πρόγραμμα μικρού μήκους ταινιών, το οποίο φέτος για δεύτερη χρονιά είναι και μεταχρηματικών επάθλων. Ελληνικές μικρού μήκους ταινίες, δίνοντας έτσι βήμα σε νέους δημιουργούς. Και εκδηλώσεις. Έχουμε εκδηλώσεις με τον ΕΚΟΜΕΔ για νέες συνεργασίες να φτιάξουμε γέφυρες ανάμεσα στις ελληνοπολωνικές παραγωγές, καθώς και άλλες εκδηλώσεις και Q&A με δημιουργούς. Είναι ένα τετραήμερο, νομίζω, αρκετά ενδιαφέρον για το κοινό. Το πρόγραμμά μας υπάρχει δημόσια σχεδόν σε όλα τα μέσα και στο site μας, το pireosportfilmfestival.com.
1: Και στο δικό σας και στο δικό μας, το κανάλι 1.gr. Έτσι θα βρει ο κόσμος όλες τις πληροφορίες, οι ακροατές μας.
2: Πολύ ωραία, χαίρομαι. Και ξεκινάμε σήμερα. Ξεκινάμε σήμερα στις 5 η ώρα. Ξεκινάμε με το διαγωνιστικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε με ένα πολύ ωραίο πάνελ με τον ΕΚΟΜΕΒ και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Πολωνικού Διεθνούς Φεστιβάλ Euroshorts, που έχει έρθει για μας φέτος, με μια πολύ ωραία συζήτηση για το ενδεχόμενο περισσότερων παραγωγών ανάμεσα σε Ελλάδα και Πολωνία, γιατί όχι.
1: Αμέ.
2: Και συνεχίσουμε με την τελετή έναρξης, όπου θα δώσουμε το... θα κόψουμε την κορδέλα, ας πούμε, που λέμε.
1: Ωραία.
2: Και σήμερα, απόψε, θα έχουμε την προβολή, το after image του Βάιντα.
1: Στις 5, είπατε, θα γίνουν τα εγγένεια της εκδήλωσης.
2: Σήμερα ξεκινάμε στις 5, όχι, η τελετή έναρξη είναι στις 8.
1: Α, στις 8 η τελετή έναρξη, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Η είσοδος, να πούμε, για το κοινό είναι ελεύθερη.
2: Ναι, φυσικά είναι ελεύθερη όλες τις μέρες, για όλες τις εκδηλώσεις και όλες τις προβολές.
1: Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα από τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, που νομίζω, κυρία Φούντογλου, ότι δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από το Hollywood, από, ξέρετε, όλες αυτές τις αμερικανιές που λέμε. Νομίζω ότι έχει μια ποιότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος.
2: Ακριβώς, ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος, εννοείται. Και ο ελληνικός, που επίσης ανήκει στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και έχει δώσει και τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία θα λέγαμε και παραπάνω, έτσι, πολύ καλά δείγματα, πέρα από παλαιότερα φυσικά, επί εποχές Αγγελόπουλου και Παντελή Βούλγαρη κλπ. Αλλά μιλάω και για τώρα, έχουμε πολύ σπουδαίους δημιουργούς οι οποίοι πραγματικά έχουν και διεθνές στίγμα αφήσει. Και αυτό θέλουμε κι εμείς, να προωθήσουμε και να δώσουμε πώς το λένε, βήμα στους νέους δημιουργούς του ελληνικού κινηματογράφου, γιατί φυσικά αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Σωστά, σωστά. Ωραία, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία από σήμερα μέχρι και τις 13 του μηνός να τα ζήσουμε όλα αυτά από κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είπαμε σήμερα στις 5 ξεκινάει το φεστιβάλ, στις 8 θα γίνει τελετή, η επίσημη τελετή έναρξης. Οπότε όλος ο κόσμος να βρεθεί σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, διότι θα ξεκινήσει ένα πολύ ωραίο κινηματογραφικό ταξίδι από σήμερα και για τις επόμενες 3 μέρες. Κυρία Φουντόγλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο εσείς.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Θα ήθελα απλά να προσθέσω ότι πάνω απ' όλα τα φεστιβάλ και το δικό μας φεστιβάλ φυσικά είναι ένας τόπος συνάντησης και συνδιαλλαγής του κόσμου. Επομένως, ναι, είναι πολύ σημαντικό το κοινό να έρθει, ο κόσμος να έρθει και να γίνει αυτό που και εμείς θέλουμε, ένα λιμάνι μέσα από την τέχνη. Ένα συμβολικό λιμάνι.
1: Πολύ ωραίο το είπατε, ναι, πολύ ωραία το θέσατε. Ένα λιμάνι όπου θα κυριαρχεί και ο πολιτισμικός διάλογος.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Φουντόγλου. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και βεβαίως εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε.
2: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, το τρίτο λοιπόν Πειραιού Sport Film Festival, έτσι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλατε εδώ στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Μπείτε να δείτε και το πρόγραμμα βεβαίως, να δείτε τι σας ενδιαφέρει περισσότερο. Και έλατε εδώ στην πόλη μας να δείτε αυτά τα ωραία τα οποία γίνονται. Να σας πούμε κιόλας ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, θα δεχθεί τώρα στις 12 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο την κυρία Κλούνεϊ. Η κυρία Μαλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, η οποία επισκέπτεται τη χώρα μας για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Ο κύριος Στασούλας είχε έτσι ξανά επαφές με την γνωστή δικηγόρο, με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο το 2014, όταν με την ιδιότητα του Υπουργού Πολιτισμού είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο της κυρίας Κλούνεϊ την εκπώνηση μελέτης σχετικά με τις νομικές έτσι, πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Η σημερινή επίσκεψη λοιπόν πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού, κυρίας Κωνσταντζας Σμπόκου Κωνσταντακοπούλου, με την οποία στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση στους στήλους Ολυμπίου Διός με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμό. Θα παραστεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στις 8.30 θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, ενώ νωρίτερα στις 2 το μεσημέρι, έτσι στις 12 θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο την κυρία Λαμουντίν, και στις 2 το μεσημέρι ο κύριος Στασούλας θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, ο οποίος είναι Αιγύπτιος αρχαιολόγος και έχει διευθύνει σημαντικά μουσεία όπως διαβάζουμε, μεταξύ άλλων το Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού, ενώ στους στόχους του εντάσσεται μεταξύ άλλων η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς εστιάζει στη διαφύλαξη της παγκόσμιας κληρονομιάς σε περιόδους κρίσεων, πραγματοποιώντας επίσημες επισκέψεις σε πληγήσεις περιοχές. Λοιπόν, αυτά να σας πούμε κιόλας, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας, να σας πούμε λίγο τα του καιρού, έτσι, γιατί συνήθως ξεκινάμε με τον καιρό, τώρα θα κλείσουμε με τον καιρό. Να βλέπουμε τώρα και στην κρατική τηλεόραση ότι έχει ανέβει στο βήμα ο πρωθυπουργός του Athens Life Tech Park εκεί στα Σπάτα, στο πάρκο βιοτεχνολογίας, για να απευθύνει την ομιλία του. Θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα μέσα από τα δελτία ειδήσεων και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κ. Μητσοτάκης. Να σας πω λοιπόν κλείνοντας ότι γενικά ο καιρός θα είναι σήμερα έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως δυτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Υπήρου. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 4, μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι, στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. θερμοκρασίας. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις σήμερα, πυκνότερες από το μεσημέρι, άνεμοι βόρειοι, εντάσεως έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί, θα φτάσει μέχρι τους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Ευτυχώς δεν υπάρχουν μεγάλα, έτσι, ανεξέλεγκτα μέτωπα δασικών πυρκαγιών σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το πυροσβεστικό σώμα αντιμετωπίζει κυρίως διάσπαρτες, μικρότερης έκτασης πυρκαγιές που τίθενται γρήγορα υπό έλεγχο. Πάντως, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα υψηλός κινδύνος, κατηγορία 3, σε Αττική Εύβοια Βιωτία, Αργολίδα Ηλία Έτελο Καρνανία, Ροδόπη, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, εντάξει, σχεδόν όλη η χώρα τέλος πάντων, Φθιώτιδα, Χαΐα, Κορινθία. Έχουμε πει, πρέπει να προσέχουμε και οτιδήποτε αντιληφθούμε καλούμε στο 199. Να σας πω τέλος ότι και ο Δήμαρχος Πειραιά σε ανάρτησή του αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη, κάνει λόγο για έναν σπουδαίο πειραιώτη καλλιτέχνη γεννημένο στη Νίκαια και αυθεντικό άνθρωπο που αγάπησε τον τόπο. Θυμάται και την συνεργασία του εκλειπώντος με τον Δήμο Πειραιά μέσα από την πρωτοβουλία Μπουζούκι, οι ευαίσθητες χορδές. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες να συζητάμε για αυτή την ξαφνική απώλεια που έχει προκαλέσει τη θλίψη στο Πανελλήνιο. Λοιπόν, ναι, Κατερίνα, χαιρετώ. Κατερίνα Κοκαλίδου ήταν στη ρύθμιση του ήχου για αυτή την ώρα και τις μουσικές επιλογές. Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία ημέρα Παρασκευή στις 10 το πρωί, γιατί μετά από Δευτέρα 14 του μηνός ξεκινάμε το καινούριο πρόγραμμα και έχουμε άλλες ώρες. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά αύριο. Λοιπόν, καλή συνέχεια.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αυτοψία εισαγγελέα ελληνικού FBI και ιατρικού συλλόγου στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, το μήνυμα Μητσοτάκη σε εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του Πάρκου Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα. Χαιρετίζει το State Department την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ, προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Υποχρεωτική από το 2027 η ηλεκτρονική σήμανση εγωπροβάτων για τα προγράμματα ενίσχυσης. $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό υπόσχεται ο Τραμπ αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε 18 περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριος ο καιρός, μέτρια άνεμη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
4: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
5: Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
5: Και ποιον ήθελες να ακούσεις? Την Άννα Βύση.
6: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
7: Κανάλι 1. 90,4.

0: ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε παίξει εδώ στην εκπομπή πολλές φορές, ούτως ή άλλως επηρεάσει είμαστε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης πάντα ήταν ένας από αυτούς που όταν, ένας από τους καλλιτέχνες που όταν υπήρχε έτσι ένα θεματάκι που θέλαμε να βάλουμε κάτι περισσότερο για Πειραιά, Ολυμπιακό κτλ. Ήταν τραγούδι αυτό το οποίο μας συντρόφευε πολλά χρόνια. Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έχασε κνηδίως τη ζωή του χθες, και βεβαίως να πω την αλήθεια, παιδιά, Βαγγέλη, Ιωάννη, Κατερίνα, πρόκειται για έναν άνθρωπο, να το πω έτσι, που εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά τον είχαμε γνωρίσει και τον ξέραμε ως τον άνθρωπο ο οποίος όταν ήταν να προσφέρει πάντα πρόσφερε, και πολλές φορές δεν ήθελε να βγαίνουν και πράγματα προς τα έξω, ειδικότερα εδώ στον Πειραιά, κανείς δεν θα ξεχάσει και τη δωρεά για τα μπουζούκια,
1: ναι,
0: τη δωρεά για το πρότυπο μουσικό κέντρο, και ένας άνθρωπος τον οποίο τον είχαμε συναντήσει και σε άλλες δράσεις που ίσως να μην είχε και πολλές κάμερες στο λιμάνι, ναι, μαζί με άλλους πειραιώτες να μοιράζουν τρόφιμα και άλλα πολλά πράγματα.
2: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Και μπαίνω, ξέρεις, λίγο έτσι, ναι, γιατί πάρα πολλά αφιερώματα, ειδικά στα ραδιόφωνο και άλλα τα υπόλοιπα, για τον μουσικό, για τον μεγάλο λαϊκό καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αλλά εδώ για τη δικιά μας την περιοχή, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλά ο σπουδαίος λαϊκός καλλιτέχνης, ήταν ο άνθρωπος ο Γιώργος, ο οποίος όποτε και όποιος τον είχε ανάγκη, ποτέ δεν του την αρνήθηκε.
2: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι θέμα συζήτηση παντού σήμερα. Είναι κάτι που πραγματικά μας σόκαρε, γιατί ήταν πάρα πολύ ξαφνικό χθες όταν βγήκε αυτή η είδηση ότι έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του, η αλήθεια είναι, με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η πραγματικότητα είναι αυτό που λες και εσύ, ότι έχει βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο. Όσοι τον γνώριζαν και έχουν σταθεί δίπλα του, αυτό είναι που λέγαν και συνέχεια, ότι πίσω από τον καλλιτέχνη πήγε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σταθεί σε πάρα πάρα πολύ κόσμο, και αυτό για μένα, εντάξει, έχει τη δική του αξία. Ο Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και όχι μόνο πολύ καλός καλλιτέχνης, ήταν και ένας πολύ πολύ σημαντικός άνθρωπος. Και άμα δεις και τις συνεντεύξεις του, πάντα είναι αυτό που έλεγε συνέχεια, ότι πρέπει να προσφέρουμε αγάπη, πρέπει να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο. Και δεν τα έλεγε για να τα πει.
0: Ξεστή.
2: Και δεν το λέμε για να το πούμε τώρα.
0: Όχι,
2: δηλαδή,
0: όχι,
2: αυτό το λέγαμε και πριν,
0: όχι, όχι,
2: φύγει τόσο ευνηδιαστικά από
0: χθες. Και η αλήθεια ποια είναι, ότι αυτό το οποίο έχω δει στα social media, έχω δει να κάνουν αναρτήσεις και να μιλούν τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη από από παιδιά 15, 16, 17, 18, 19, 20 χρονών, από φοιτητές, από επιστήμονες, από πολιτικούς, από εφοπλιστές, την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Δηλαδή,
2: ήταν αγαπητός πολύ.
0: Ήταν αγαπητός παντού. Ήταν, ναι, αγαπητός παντού. Και για να είσαι αγαπητός, πρέπει να είσαι αληθινός. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν, ποτέ δεν κρύφτηκε, ήταν αυθεντικός. Και κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό των Πειραιωτών είναι αυτή η αυθεντικότητα. Ρε παιδάκι, με αυτό είμαι, στο δείχνω. Άμα γουστάρεις, με κάνεις παρέα. Αν δεν γουστάρεις, πήγαινε στον άλλο.
2: Και έφυγε τόσο ξαφνικά, ρε παιδί μου. Αυτό είναι, και πολύ μικρός βέβαια σε ηλικία. Αυτό μας έχει σοκάρει πάρα πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ηλικία του δεν ήξερα.
2: 54 νομίζω ήταν.
3: Το
2: ήταν δύο χρόνια πιο μεγάλο από το 72 ήταν.
0: Α, δύο χρόνια μικρότερο από μένα.
2: Ναι. Ήταν 54 χρονών. Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Αυτά είναι,
2: είναι αυτά που λέμε, ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο, ρε παιδί μου. Και φύγει από ανακοπή, έτσι.
0: Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους και κυρίως. Θα μας συντροφεύει πάντα.
2: Ναι,
0: οι καλλιτέχνες έχουν αυτό. Το ότι δεν τους ξεχνά ποτέ κανείς το κενό. Και είχε και ένα μότο, το που το άκουσα χθες σε μια παρέα, αυτό. Μαζό, σοφαζό, κάπως έτσι. Δηλαδή,
2: ναι, είχε σλόγγαν.
3: Ζω για μαζό.
2: Ναι, ζω για μαζό, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Μάλλον περιχόμαστε εδώ στα δικά μας. 14 λεπτά μετά τις 12. Παρέα μέχρι και τις 2, με πινελιά στα σπορ, με οτιδήποτε έχει συμβεί στον χώρο του αθλητισμού, και δεν είναι και λίγα αυτά τα δά που έχουν συμβεί, ειδικά στον Πειραιά. Ειδήσεις και ειδήσεις, βέβαια, σας είχαμε προειδιάσει από χθες ότι θα υπάρξουν κάποιες σημαντικές εξελίξεις.
2: Εδώ μου το έχεις τώρα να βγει από το στόμα μου, γιατί τα συντάγαμε και στο γραφείο χθες. Εμένα με έχεις προειδεάσει.
0: Σου είχα πει και το όνομα από χθες το πρωί.
2: Μου έχεις πει και το όνομα από χθες
0: το πρωί.
2: Έτσι. Και χθες... ποιος είναι αυτός που είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει τη σκυταλιά του με τη λίμπα. Για να πω την αλήθεια, πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά, δεν πέσαμε για τα σύννεφα.
0: Όχι.
2: Λέγαμε, ρε παιδάκι μου, μπορεί να μην είναι αύριο, μπορεί να είναι μετά από 10 μέρες. Να... το περιμέναμε. Έτσι.
0: Φαινόταν, μωρέ, και φαινόταν και η ομάδα ότι δεν μπορούσε να το γυρίσει το χαρτί αγωνιστικά ο σπουδαίος Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τώρα έχουν γραφτεί και έχουν και εμείς έχουμε κάνει αφιερώματα και για τον Μεντιλίμπαρ, κατά καιρούς σπουδαία πράγματα. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο Μεντιλίμπαρ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κοσμεί το όνομά του, τη χρυσή βίβλο του Ολυμπιακού, γιατί είναι ο προπονητής. Εγώ να το πω, επειδή είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο, γιατί είναι ο πρώτος προπονητής με τον οποίο ο Ολυμπιακός κατέκτησε ευρωπαϊκό. Γιατί πιστεύω θα υπάρξει και δεύτερος προπονητής, δεν ξέρω θα είναι. Αύριο, μεθαύριο, σε 10 χρόνια, σε 30 χρόνια, η δυναμική αυτής της ομάδας είναι να πάρει και άλλο ευρωπαϊκό. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε αθόρυβα και έκανε πάταγο. Ναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε μια ολόκληρη πόλη κυριολεκτικά να καεί εκείνη τη βραδιά της 29ης Μαΐου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τον Ολυμπιακό να ζήσει την μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του με την κατάκτηση του Conference League. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος το έχουν πει και το έχουν γράψει πολλοί συνάδελφοι, αλλά αισθάνομαι να το πω για ακόμη μια φορά, πολλωστή φορά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος και εμάς, τους αθλητικούς συντάκτες και κυρίως εμάς που είχαμε τη δυνατότητα τουλάχιστον μια-δυο φορές τη βδομάδα να βρισκόμαστε μαζί του μέσα από τη συνεντεύξη τύπου, μέσα στη μεικτή ζώνη, σε διάφορες εκδηλώσεις Ολυμπιακού, μας άλλαξε και τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο προσέγγισης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι ο άνθρωπος από τον οποίο μάθαμε πάρα πολλά, τα οποία μας έχουν κάνει πραγματικά μου έχουν αλλάξει αυτό το οποίο λέω είναι πραγματικότητα, το πώς προσεγγίζω τα θέματα, τα αγωνιστικά και τα τακτικά του ποδοσφαίρου, και κυρίως είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε

0: Ότι δεν είναι εύκολο πράγμα, έτσι, να μιλάνε όλοι οι φιλάθλοι με τα καλύτερα λόγια για σένα. Ήταν ένας εξαιρετικός προπονητής, ένας προπονητής που έδωσε πολλά, εγώ δεν θα σταθώ στον Ολυμπιακό, γενικότερα στον ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ήταν και ένας προπονητής που για μένα δίδαξε ήθος. Έτσι. Πάντα τον έβλεπε το τέλος του αγώνα, θα πήγαινε πρώτα απ' όλα στον αντίπαλο προπονητή να τον συγχαρεί και όχι απλά να του δώσει απλά το χέρι, ρε παιδάκι μου. Θα μιλήσει λίγο μαζί του, θα προσπαθούσε να εκείνη τη στιγμή για 3 λεπτά, 2 λεπτά να ανταλλάξουν τις απόψεις τους. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα που έβλεπα εγώ από τον Μεντιλίμπαρ.
1: Αυτός είναι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ένας αυθεντικός άνθρωπος, ένας αυθεντικός Βάσκος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει μείνει και θα μείνει για πάντα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και θα ξέρουμε βέβαια και τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι ένα
0: από... Πόσο είναι?
1: Είναι 65, 65-66. Μπορεί να είναι, βρε παιδάκι μου, κάποια στιγμή να επιστρέψει ως τεχνικός διευθυντής, ως σύμβουλος διοίκησης. Είναι ένας άνθρωπος που έχει άριστες σχέσεις, να το πούμε αυτό, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλά επειδή το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο και επειδή πολλές φορές χρειάζεται να κλείσει ένας κύκλος για να ανοίξει ένας άλλος, χρειάζεται να ταρακουνηθεί ένας ολόκληρος ποδοσφαιρικός οργανισμός τόσο μεγάλος όσο είναι ο Ολυμπιακός, πολλές φορές αυτό το σοκ έρχεται και με την αλλαγή προπονητή. Επίσης, έχει ξεκινήσει μια τεράστια κουβέντα γιατί τώρα, γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Αυτό επίσης δεν μπορεί κανείς να μπει στο μυαλό του εκάστοτε ανθρώπου ο οποίος διοικεί μια ομάδα. Όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή ένα ρόστερ της τάξης των 180 εκατομμυρίων ευρώ, σίγουρα κάτι έχει στο μυαλό του και κάτι είχε γενικότερα στο μυαλό του. Θέλει αυτό το ρόστερ να προχωρήσει. Βλέπαμε όλοι, εγώ επειδή δεν έχω κρυφτεί ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου, ούτε έχω στρούφου καμιλής, και ό,τι να πω το λέω επωνύμως και το γράφω στο κανάλι 1.gr επίσης επωνύμως. Αποφεύγω τα πολλά πολλά όταν έχουν να κάνουν τόσο σοβαρά θέματα στα social media, με δεδομένο ότι είμαστε εδώ ο καθένας για το μέσο του να το γράφει, να το λέει υπόνοιμα, με υπογραφή και χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία της ανθρωποφαγίας των social media. Θυμάστε ότι εδώ και περίπου 2 μήνες λέγα ότι ο Ολυμπιακός δεν μου αρέσει, όπως δεν μου άρεσε και πέρυσι. Το τελευταίο διάστημα του Ολυμπιακού, οι περσινοί μήνες ήταν, τρίβαμε τα μάτια μας με αυτά τα οποία βλέπαμε στον αγωνιστικό χώρο, όπως επίσης ποτέ δεν κρύφτηκα και είπα ότι το πιο λογικό ήταν ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει φύγει από τον Ολυμπιακό, να έχει λυθεί η συνεργασία ή μάλλον να μην είχε ανανεωθεί η συνεργασία από πέρσι, από το περσινό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι, θα μου πείτε, η διοίκηση τα βλέπω, θεωρώ ναι, αλλά ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Όταν έχει δώσει δεύτερες ευκαιρίες σε πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν ήταν δυνατόν να μην δώσει και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη και έκτη και έβδομη ευκαιρία στον άνθρωπο ο οποίος έφερε στον Ολυμπιακό το Ευρωπαϊκό. Αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ πέρα, και γι' αυτό είδατε και προχθές, είπα ότι αν γίνει κάτι θα γίνει τώρα, που έρχεται μια τριάδα παιχνιδιών που μπορεί να την διαχειριστεί οποιοδήποτε προπονητής και ακολουθούν και οι 3 εβδομάδες της διακοπής του πρωταθλήματος.
0: Απλά επειδή ξέρεις τι, έχουν ακουστεί πάρα πολλά, ρε παιδί μου, και έχουν γραφτεί πάρα πολλά και διάφορα. Ότι γιατί ο Μαρινάκης πριν από λίγες μέρες στήριξε τον Ολυμπιακό και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, ρε παιδάκι μου, όχι άδειασε, πώς να το πω, να πω τη σωστή λέξη. Okay, δεν τα βρήκε. Όχι, δεν τα βρήκε. Πώς να το πω,
1: γιατί τώρα, ρε παιδάκι
0: μου. Ναι, γιατί τώρα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί τώρα,
0: κοίταξε, στην κουβέντα και στην εξίσωση μπαίνει και ο Γκορδόν. Έτσι, γιατί θεωρώ ότι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος, επειδή άλλαξε σελίδα ο Ολυμπιακός και αποφάσισε να δώσει τα κλειδιά στον Κορδόν, ίσως είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θεωρούμε ότι η καλύτερη λύση είναι να αλλάξει προπονητή ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ με αυτό το σκεπτικό που έχεις. Αλλά επαναλαμβάνω, σου είπα πριν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει σε πάρα πολλούς στον Ολυμπιακό δεύτερες ευκαιρίες, στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και σωστά έπραξε κατά με, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Έδωσε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη. Όταν βλέπει κάποιος ότι αυτό το οποίο πάει να δημιουργηθεί, και επειδή θα συμφωνήσω με όλους όσοι λένε ότι ο φόβος ο μεγάλος ίσως στο μυαλό του Βαγγέλη Μαρινάκη και όλων των Ολυμπιακών είναι μη χαθεί το φετινό του πρωτάθλημα, ή εν πάση περιπτώσει μη χαθεί το να μπορέσει να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, γιατί με την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι δύσκολα θα μπορούσε ανεξαρτήτως ο ρόστερ να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

0: Να δείξω και να κλείσω μια παρένθεση, και όταν βλέπει και τους αντιπάλους όπως είναι η ΑΕΚ, η οποία δείχνει ότι είναι σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό momentum, με ομοιογένεια από πέρσι, με και ο Παναθηναϊκός αρχίζει και ανεβαίνει, λογικό είναι να θέλει και αυτός να βάλει ένα ηλεκτροσόκ στην ομάδα, λοιπόν, για να δει κάποιες αλλαγές.
1: Τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται, ήρθε, σε λίγη ώρα θα είναι στο Ρέντι και θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, είναι ο Ιμανόλ Αγκουαθή.
0: Ναι. Πώς? Έχει λίγο δύσκολο επώνυμο.
2: Βάσκος είναι.
0: Βάσκος είναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: Ιμανόλ Αλγουαθή.
1: 50 χιλιόμετρα χωρίζουν τα χωριά τους. Με τον Χωσέλιο Σμιτελίμπαρ, με τον οποίο είναι και πάρα πολύ καλή φίλη.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή φίλη. Ο Αλγουαθή.
0: Βέβαια, Βάσκος. Δίνει τη σκυτάλη σε Βάσκο, αλλά έχουν εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.
1: Πριν πάμε στη φιλοσοφία, να πω δύο-τρία ακόμα πραγματάκια.
0: Πέστε.
1: Επειδή λοιπόν από χθες, όταν επισημοποιήθηκε ότι ο Αλγκουαθίλ επισημοποιήθηκε, δεν είχε ανακοινωθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν μια-μια ως τα κεραμίδια, άρχισε πάλι ο φίλος μου Δημήτρης, ο φίλος μου ο Αντώνης, ο φίλος μου ο Γιώργος, να ανεβάζουν στα social media ποιος είναι αυτός και τι είναι αυτός και τι κάνει αυτός. Mm-hmm. Και επειδή λίγες ώρες αργότερα, ένας προπονητής για τον οποίο οι ίδιοι φίλοι μου πριν κάμποσα χρόνια, πριν έρθει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, ακουγόταν το όνομά του, έγραφαν ακριβώς τα ίδια στα social media, ποιος είναι ο Ιραόλα και τι κουμάς είναι ο Ιραόλα και γιατί να έρθει ο Ιραόλα στον Ολυμπιακό, mm-hmm, κτλ. Να πω ότι εγώ, γι' αυτό είπα και πριν, δεν θέλω να μπαίνω στην ανθρωποφαγία των social media. Δεν μπορείς, εάν δεν έχεις παρακολουθήσει και αν δεν παρακολουθείς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αν δεν παρακολουθείς στην Ισπανία άλλες ομάδες πλην από το τι κάνει ο Τσόλε Σιμεώνε, η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, και δεν ξέρεις τη Ρεάλ Σοσιεδάδ ή δεν ξέρεις αυτή τη στιγμή την πορεία της χι ισπανικής ομάδας, μην κρίνεις και τον προπονητή τους. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, όπως και ο Ιραόλα, που ήταν ένας από τους φοβερά ανερχόμενους Ισπανούς προπονητές, ο οποίος τελικά πήγε στην Αγγλία και τον είδαμε, έχει πάρει μια Λίβερπουλ και παιχνίδι με το παιχνίδι η Λίβερπουλ αυτή γίνεται και καλύτερη, το ίδιο πράγμα είναι και ο Αλγκουαθίλ. Είναι ένας προπονητής, έχει ανοίξει και άλλη μια κουβέντα για τον Αλγκουαθίλ, γιατί έχει πάει λέει, μόνο είναι σε μια ομάδα και έχει κάνει ένα πέρασμα, κυρίως θεωρώ ότι πήγε και δεν του άρεσε και έφυγε, όπως πολλοί ακόμα σπουδαίοι ποδοσφαιριστές ή προπονητές που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, όλη του η ζωή είναι η Real Sociedad. Είναι η Real Sociedad γιατί είναι παιδί της Real Sociedad. Έχει παίξει μπάλα στη Real Sociedad, μάλιστα ήταν και συμπαίκτης με τον Δράκο Κοβάσεβιτς.
0: Ήταν τσακαδημίες, ξεκίνησε ποδοσφαιριστής ή όχι?
1: Από τα πάντα, μάλιστα, του, okay, από τα πάντα του στην Real Sociedad. Με το που τελείωσε, ανέλαβε προπονητής υποδομές της Real Sociedad. Ανέλαβε τη δεύτερη ομάδα της Real Sociedad. Και ξαφνικά του δίνουν την πρώτη ομάδα της Real Sociedad. Mm-hmm. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έρχεται ένας προπονητής στον Ολυμπιακό, ο οποίος στην αμέσως προηγούμενη ομάδα του εδώ στην Ευρώπη έκατσε 6 ολόκληρα χρόνια. Έκατσε από το 19 μέχρι και το 25. Mm-hmm. 6 σερή χρόνια. Και σε αυτά τα 6 χρόνια έχουν να λένε άπαντες στην Ισπανία. Και νομίζω όλοι λίγο πολύ την έχουμε δει την Real Sociedad. Έπαιξε ένα από τα καλύτερα ποδόσφαιρα που έχει παίξει μια ομάδα πλην της Real Madrid, της Barcelona και της Sevilla.
0: Ναι.
1: Δεν αβάζω τον Ατλαντικό Μαδρίτης γιατί δεν παίζει κανονικό ποδόσφαιρο ο Ατλαντικό Μαδρίτης, παίζει ποδόσφαιρο ο Τσόλο Σιμεώνε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Αλγκουαθίλ. Έτσι, σε πάρα πολύ απλά λόγια, συζητήσουμε και λίγο αργότερα και με τον Μιχάλη Κατσαφάδο. Και έρχομαι τώρα σε αυτό το οποίο είπες εσύ, είναι της νοοτροπίας, πνίγω τον αντίπαλο. Ναι. Όχι όμως με το ίδιο σκεπτικό, μάλλον όχι με την ίδια τακτική του Χωσέλου Σιμεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Παίζει ο ίδιος φεκτικά, θέλει να κερδίζει άμεσα την κατοχή της μπάλας, αλλά σε αντίθεση με αυτά τα οποία βλέπαμε στον Ολυμπιακό μέχρι τώρα με Χωσέλου Σιμεντιλίμπαρ, ότι κερδίζω την μπάλα, αμέσως πάω φουλ επίθεση και με μια άμεση μπαλιά να βρω τον επιθετικό, εδώ πέρα υπάρχει σχέδιο. Το σχέδιο αυτό τι λέει? Εάν άμεσα δεν μπορώ να στείλω την μπάλα στα εξτρέμ, η μπάλα πάει πίσω και χτίζω επίθεση, mm-hmm, από την αρχή. Mm-hmm. Παίζουν πάρα πολύ τα εξτρέμ προκειμένου να ανοίγουν χώρους στους μέσους, τουλάχιστον έτσι έπαιζε η Real Sociedad χρόνια με τον Αλγκουαθίλ. Θα δούμε δηλαδή λίγο περισσότερο passing game,
0: ναι,
1: από
0: θέλει
1: τον
0: πιο πολύ κυριαρχία.
1: Δεν θα δούμε πάρα πολλές φορές τον χι τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να ψάχνει τον ψη επιθετικό του Ολυμπιακού. Η μπάλα θα είναι κάτω από την πρώτη στιγμή που θα γίνεται η επανάκτηση.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε από τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού. Και εγώ αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει, ότι θέλει να έχει κυριαρχία στο παιχνίδι του, θέλει κίνηση, θέλει κατοχή της μπάλας, θέλει υπεραριθμίες, θέλει σωστή ανάπτυξη. Τουλάχιστον αυτό βλέπαμε με την ομάδα της Real Sociedad και νομίζω ότι δεν θα αλλάξει την φιλοσοφία του κάτι, και γι' αυτό το λόγο τον φέραν και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό είναι και ο μεγάλος λόγος που θεωρώ ότι η έκανε κλικ.
1: Η αλήθεια ποια είναι, ότι ο Κορδόν τον ήθελε με το που τελείωσε από την Real Sociedad, τον πήρε ο Κορδόν και του ζήτησε να πάει στη Σεβίλη. Ναι. Δεν πήγε, ήθελε να, ο άνθρωπος να δοκιμάσει, να πάει, ξέρει και πολλά τα λεφτά, 10 εκατομμύρια τη σεζόν του έδιναν στην Al Shabab, στην οποία δεν συνάντησε το Ποντένσε γιατί ήταν δανεικός ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό.
0: Είχαν συνεργασία και στη Μονακό, αν θυμάμαι καλά, ή όχι.
1: Με ποιον, με τον
0: κοίτα, κόλλησα και εγώ τώρα.
1: Στη Μονακό δεν έχει περάσει.
0: Με τον. Όχι.
1: Όχι.
0: Κάνω λάθος.
1: Real Sociedad.
0: Real Sociedad.
1: Real Sociedad. Κάτι... Αυτός δεν έχει κάποια άλλη συνεργασία. Απλά τον γνωρίζονταν με τον Κορδόν. Τον ήθελε ο Κορδόν στη Σεβίλη, δεν ήρθε. Τώρα που ανέλαβε ο Κορδόν τον Ολυμπιακό, ήταν η πρώτη του επιλογή. Ναι. Ήταν η πρώτη του επιλογή από τη στιγμή που πάρθηκε απόφαση ότι θα πρέπει να αλλάξει προπονητής στον Ολυμπιακό. Ναι. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν υπάρχει ούτε δεύτερες σκέψεις, ούτε τρίτες σκέψεις. Τόσο απλά, τόσο λογικά, τόσο ποδοσφαιρικά. Ναι. Τώρα, το τι θα δούμε από εδώ και πέρα, σίγουρα δεν θα πρέπει να περιμένουμε μια στιγμή στην άλλη να αλλάξουν.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όταν έχετε ένα νέο προπονητής, δεν έχει και το
1: μαγικό
0: ραβδάκι. Θέλει και λίγο χρόνο. Θέλει και λίγο υπομονή. Θέλει, δηλαδή, μην περιμένει κάποιος να έρθει ο νέος προπονητής και η ομάδα θα μπαίνει μέσα και θα ρίχνει, ξέρω εγώ, 10 γκολ σε κάθε παιχνίδι.
1: Μπορεί να έχει να το κάνει.
0: Εντάξει. Θέλει προκειμένου ένας προπονητής να περάσει τα θέλω του, να περάσει τη φιλοσοφία του, θέλει ένα χρονικό διάστημα.
2: Αυτό λέει λογική, ότι πρέπει να περάσει ένα μικρό χρονικό ή μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Το θέμα είναι εδώ πέρα ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι θα γίνει, γιατί έχουμε δει τους τελευταίους 7-8 μήνες διαφορετικές βερσιών του ίδιου Ολυμπιακού, ναι, με τις απανωτές και αλλαγές στις ενδεκάδες και αυτό το rotation του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ειδικότερα την φετινή σεζόν, από τα φιλικά κιόλας μέχρι και προχθές στο παιχνίδι εδώ στο Καρεσκάκι με τον Βόλο, κάθε μάτς και τελείως διαφορετική ενδεκάδα. Κάθε μάτς και τελείως διαφορετική ενδεκάδα. Μηδέν ομοιογένεια. Θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα αλλάξει είναι αυτό. Θα γίνεται rotation, πολλά τα παιχνίδια, αλλά όχι σε αυτό το στυλ. Θα υπάρχουν σταθερές. Θα υπάρχουν σταθερές, όπως είχε σταθερές και στα τόσα χρόνια στην Real Sociedad, που συνεργάστηκε με παιχταράδες. Δύο από αυτούς παίζουν τώρα συμπαίκτες του Τζόλι, στην Arsenal, ο Θουπιμέντε και ο Έντεγκαρτ.
0: Ναι, σωστό.
1: Εντάξει, λοιπόν, έχει βγάλει παίχτες.
2: Τον Ογιαρθάμπαλ έβγαλε.
1: Ο
2: οποίος κατέκτησε το Μουτιάλ.
1: Παραμένει στη Real Sociedad, είναι ο αρχηγός της Real Sociedad. Και βέβαια αυτό που κάνει ακόμα πιο θελκτικό στο project του Κορδόν τον συγκεκριμένο προπονητή, τον Ιμανόλ Αλγκουαφίλ. Θα δούμε τώρα
0: πώς θα το λέμε.
1: Πώς θα το λέμε, αν θα τον λέμε Ιμανόλ ή αν θα τον λέμε Αλγκουαφίλ. Προφανώς θα ρωτηθεί και ο άνθρωπος και θα δούμε και τι θα ανακοινώσει.
0: Νομίζω ότι μας βολεύει καλύτερα η Μανόλ, έτσι.
1: Το πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που τον κάνει λίγο πιο, για μένα το περιμένω να το δω πώς θα το δουλέψει στον Ολυμπιακό. Στην Real Sociedad στηρίχθηκε πάρα πολύ προερχόμενος και ο ίδιος από προπονητής των ακαδημιών στις ακαδημίες.
0: Ναι. Έχει βγάλει παίκτες.
1: Έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες. Απλά τώρα αναφέραμε 2-3 ονόματα παίκτων έτσι που ίσως να τους ξέρει. Και όταν λέω και τον Έντεγκαρτ, τον Έντεγκαρτ πήγε ανδανικός από τη Ρεάλ Μαδρίτη σε νεαρή ηλικία στη Ρεάλ Σοσιαδάδ και τον έφτιαξε, τον δούλεψε, τον έκανε.
2: Τον καλλιέργησε. Και τον Μπαρενετσέα έβγαλε, να πούμε,
1: στους ακροατές. Που παραμένει.
2: Ο Άντερ Μπαρενετσέα και ο Μικέλ Αρθάμπαλ είναι ακόμα μέλη του Σοσιαδάδ.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, μάλιστα, από πρόπερση άρχισε να δουλεύει πολύ με τον μικρό αδερφό του Μπαρενετσέα, ο οποίος τώρα φέτος τον ανέβασαν και στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή, το έχει αυτό, το οποίο, εντάξει, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στο Ολυμπιακό. Θέλει ο Ολυμπιακός να βγάζει και τα δικά του παιδιά. Και το είδαμε και φέτος πώς δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός να κλείσει η ευρωπαϊκή λίστα.
0: Βέβαια, μπαίνει στα δύσκολα με το καλημέρα. Έτσι. Δηλαδή, έχει την το Σάββατο Ολυμπιακός Όφη. Δεν είναι εύκολη ομάδα Όφη, μην τρελαθούμε τελώς. Δεν είναι και το καλύτερο.
1: Ο υπερπροταθλητής της Ελλάδας.
0: Δεν είναι και δεν μόνο αυτό. Παρουσιάζει και μια πολύ ελκυστική εικόνα η κριτική ομάδα. Μετά παίζει με την Γιαγκελόνια, έτσι, 16 του μηνός.
2: Τετάρτη.
0: Ακριβώς. Μετά παίζει με το Λεβαδιακό εκτός έδρας. Μετά έχουμε το διακοπέ. Κενό ακριβώς και μετά τι ακολουθεί, Ντέρμπι Ιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει. Είπαμε ότι θέλει χρόνο ο άνθρωπος. Αποφάσισε και ο ίδιος να πέσει στα βαθιά με το καλημέρα. Έτσι, και είναι προς τιμή του αυτό νομίζω. Πιστεύει στον εαυτό του όπως όλα δείχνουν. Δείχνει ότι έχει πολύ καλή αυτοπεποίθηση. Μακάρι ο Ολυμπιακός να αλλάξει την εικόνα και να παρουσιάσει αυτό που θέλει.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, θα συναντηθεί σήμερα με τον Φορτούνη. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Αραβίας. Mm-hmm. Πώς λέγονταν η ομάδα του.
2: No, να πούμε καλά στους ακροατές.
1: Είχε νικήσει ο Φορτούνης 4-1, έχει βάλει και δύο γκολ και είχε και μία assist.
0: Άντε ρε, ναι, το ξέρω από εκεί πέρα.
1: Σε εκείνο το παιχνίδι, αντίπαλοι.
2: Κάτι σύντομο να πούμε στους ακροατές ότι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έφυγε το καλοκαίρι του 25 για την Αλ-Σαμπάμπ. Έκανε ένα πέρασμα στη Σαούντι Pro League, στη Σαουδική Αραβία. Και είδε και το Φορτούνη, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλκαλίτς, γνωρίζεται. Και ευελπιστούμε για ό,τι καλύτερο για τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε με Μιχάλη Κατσαφάδο.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Η αθλητική επικαιρότητα στο Κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
5: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο Κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1. 90,4.

0: Από την αλήθεια με εξέπληξε ότι ένας από τους πρώτους που έκανε ανάρτηση για τον
1: Γιώργο Μαζονάκη.
0: Για τον Μεντιλίμπαρ.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν ξέρω.
0: Είναι ο Γιάλεμτσουκ.
1: Α, άντε ρε.
0: Ο οποίος γράφει σε ένα story the special.
1: Είδα τον Ντανι Γκαρθία, είδα τον Ελκαμπή. Είδα ποιον άλλο είδα. Κάποιον άλλο είδα.
0: Ροντινέ.
1: Ροντινέ έκανε, δεν το είδα. Και ένα άλλο είδα. Αλλά δεν είναι Γιάλεμτσουκ.
0: Τώρα πριν από λίγο ο Ρόμαν Γιάννη. Και το λέω αυτό γιατί με δεδομένο ότι δεν ήταν και οι καλύτερες σχέσεις που είχαν, αλλά.
1: Ναι. Εντάξει, και ο Γιάννη που θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο.
0: Να πω κάτι, επειδή το συζητούσαμε και πρωτήτερα για το θέμα του Icardi που γράφουν στην Αργεντινή. Που...
1: Το συζητήσαμε, το ξέρεις, το πέταξες.
0: Μιλούσαμε, όχι εκτός αέρα που λέγαμε για το Νικάντζο.
1: Στην, στην όση εκπομπή λέω το είπες και το πήρα χαμπάρι.
0: Έτσι με έκανα δύο μηνύματα με πηγές πριν από λίγο. Μάλλον θεωρώ ότι η Κάρντι προσπαθεί να ρίξει γέφυρες.
1: Καθώς ξέμεινε. Ξέρεις μου κάνει εντύπωση παιδί μου τώρα, ο Icardi είναι παρά ο Icardi, έτσι μην τρελαθούμε
0: τελείως. Παρά το ότι ο Ολυμπιακός κινείται για τον Icardi, αυτή την εικόνα έχω. Και το αναφέρω επειδή είναι ένα θέμα που είναι πολύ ψηλά στα site.
1: Περίμενε, περίμενε. Υπάρχει φωτιά.
0: Η οποία πάει
1: στο να... λέω αυτό γιατί πολλές φορές
0: φωτιά η οποία πάει να ανάψει από την πλευρά του παίκτη, όχι από την πλευρά του Ολυμπιακού, σαν να αυτό προτάθηκε. Αυτό μου δίνει την εντύπωση. Κοίταξε, ότι παίζει αυτές τις ώρες.
1: Φαντάζομαι για να μπει στη διαδικασία τώρα ο Icardi και να θέλει να είναι στον Ολυμπιακό από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ξέρει ο ίδιος ότι δεν μπορεί να είναι στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Θυμάστε τι, ποια ερώτηση
1: μου κάνει τρομερή.
0: Θυμάστε τι σου είπα, ότι ένας παίκτης από το να μην είναι πουθενά.
1: Ναι.
0: Κάπου. Προφανώς...
1: Και εγώ σου απάντησα ότι εντάξει, η Icardi είναι η Icardi, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχει.
0: Πρόσεξε να δεις, και όμως προφανώς δεν πρέπει να έχει κάποια άλλη πρόταση.
1: Ποιες άλλες χώρες είναι ανοιχτές στις μεταγραφές? Όλες τα πρωταθλήματα.
2: Τουρκία. Σαουδική Αραβία σίγουρα, στις 30 Σεπτέμβρη Σαουδική Αραβία.
0: Και 30 Σεπτέμβρη.
1: Okay. Λίρα 100 αν κλείσει.
0: Το λέω αυτό. Καλησπέριζουμε και τον Μιχάλη Κατσαφάδο, ο οποίος είναι στην
1: τηλεφωνική.
0: Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, να πω ότι έχουμε ανεβάσει ούτως ή άλλως από χθες μια σειρά από άρθρα για τον κυρίως για τον νέο προπονητή, γιατί αυτός πλέον η ζωή προχωράει, γυρίζει σελίδα Ολυμπιακός. Αυτό το οποίο απασχολεί περισσότερο από όλους αυτή τη στιγμή είναι τι μπορεί να δώσει ο Μανώλ Αλγκουαφίλ στον Ολυμπιακό. Έχουμε αρκετά αφιερωματάκια. Νωρίς τα ξημερώματα ανέβηκε εδώ του Ιωάννη Φράγκο που μιλούν για τον Αλγκουαφίλ. Υπάρχουν άλλες τις δηλώσεις, τι έχουν πει ο Μουρίνιο, ο Λουίς Ενρίκε και ο Σιμεώνε. Και πριν από λίγο, στο κανάλι 1.gr έχει ανέβει και το θέμα του Μιχάλη Κατσαφάδου, που είναι ο πιο ειδικός από όλους μας. Ο θρύλος του Σαν Σεμπαστιάν μπορεί να γίνει θρύλος του Ολυμπιακού. Χωρίς ερωτηματικό είναι αυτό, έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
3: Ναι, χωρίς ερωτηματικό.
0: Χωρίς ερωτηματικό ότι ο θρύλος του Σαν Σεμπαστιάν μπορεί να γίνει θρύλος του Ολυμπιακού.
1: Μιχάλης, ότι είναι προπονητής.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης φαντάζομαι τον
3: Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι ο Ιμανόλ Αργουαθήλ είναι ακόμα και πολυτέλεια για τον Ολυμπιακό και θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Μιχάλη, ξέρεις τι έλεγα πριν και νομίζω θα συμφωνήσεις, γιατί σε ορισμένα πράγματα ξέρεις ότι έχει σχέση με το διεθνές ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ξέρω πολλά, αλλά αυτά τα λίγα που ξέρω συνήθως συμφωνούμε. Έλεγα το εξής, ότι από χθες στα social media διαβάζω τη γνώμη του φίλου μου, του Γιώργου, του Αντώνη, του Δημήτρη για τον Αλγκουαφίλ, οι οποίοι αναρωτιούνται τι έχει κάνει. Και είναι οι ίδιοι οι οποίοι πριν από 2,5 χρόνια, όταν ο Ολυμπιακός έψαχνε προπονητή και πριν καταλήξει στο Μεντιλίμπαρ, συζητούσε με τον Ιραόλα, είναι οι ίδιοι οι οποίοι έκραζαν τον Ολυμπιακό γιατί πάει να πάρει τον Ιραόλα. Την ίδια μέρα που η Ιραόλα πάει και κάνει τα καλύτερα παιχνίδια τη Λίβερπουλ στο Champions League. Γι' αυτό λέω ότι. Όποιος δεν ξέρει, ας ακούει. Ο καθένας πλέον μέσα στα social media έχει την άποψή του, αλλά υπάρχουν και ειδικοί. Και αυτή τη στιγμή οι ειδικοί στο διεθνές ποδόσφαιρο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χρόνια τώρα σπικάρουν και ασχολούνται με το διεθνές ποδόσφαιρο. Από αυτούς είναι ο Μιχάλης Κατσαφάδος. Δηλαδή, έχω τεράστια εμπιστοσύνη στο τι μπορεί να μας πει αυτή την ώρα ο Μιχάλης Κατσαφάδος. Ανοίξτε λοιπόν τα ραδιοφωνά σας. Έχει κάνει τη Real Sociedad πολλές φορές, ξέρει καλά τον προπονητή και ξεκινάει ο Μιχάλης με το εξής, ότι ίσως να είναι και πολυτέλεια για τον Ολυμπιακό ο Αλγκουαφίλ. Για το ελληνικό πρωτάθλημα εννοείς, φαντάζομαι.
3: Ναι, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι το θεωρώ και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι τεράστια επιτυχία που τον έπεισαν να αναλάβει αυτό το project. Από Βάσκο σε Βάσκο θα πάει ο Ολυμπιακός. Τώρα για αυτούς που λένε ποιος είναι ο Αλγκουαφίλ, ο Αλγκουαφίλ είναι ο θρύλος της Real Sociedad, μιας πολύ σημαντικής ομάδας στην Ισπανία. Δεν θα ξεχάσω ένα τεράστιο κορεό πριν, δεν θυμάμαι πριν πόσο καιρό, που σήκωσαν στο γήπεδο οι Βάσκοι για να τιμήσουν τον Αλγουαθίλ για όλα όσα αυτά πρόσφερε, ξεκινώντας από τη Σοσιεδάδ Β' και αναλαμβάνοντας δύο περιόδους. Ταξιδεύτε, ήταν πολύ μεγάλη, 6-7 χρόνια τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, την οδήγησε στο κύπελλο Ισπανίας για πρώτη φορά το 2020, για πρώτη φορά από το 1987, 4 συνεχόμενες ευρωπαϊκές εξόδους. Τώρα μιλάμε για την La Liga, με κατά βάση παίχτες από τις ακαδημίες και χωρίς ιδιαίτερα ακριβές μεταγραφές. Πήρε την τέταρτη θέση στη La Liga το 2023, βγήκε στο Champions League μετά από μία δεκαετία. Μία μικρομεσαία ομάδα όπως είναι η Real Sociedad, δεν νομίζω ότι είναι.
0: Και με καλό ποδόσφαιρο, Μιχάλη.
3: Και καλό ποδόσφαιρο, ξανακέρδισε μετά χωρίς τον Αλγουαθίλ το κύπελο. Παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Αλγουαθίλ. Δεν νομίζω ότι, και νομίζω ότι γι' αυτό τον πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί και η φύση των περιοτών είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι θα εκπροσωπηθεί επάξια από τον Αλγουαθίλ. Εντάξει, απλώς να μην πέσουμε από το ξεκίνημα, ξέρεις, με ένα στραβοπάτημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έρχεται σε ένα άγνωστο περιβάλλον, σε ένα άγνωστο πρωτάθλημα και μπαίνει κατευθείαν στα βαθιά, παίζοντας πρωτάθλημα, καπάκι έχει την επόμενη εβδομάδα Europa League, δηλαδή είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις για έναν προπονητή. Και δεν ήταν, ξέρεις, δεν είναι μια φάση που το ήξερε εδώ και καιρό, μελετούσε την ομάδα του. Δηλαδή πρέπει πρώτα απ' όλα να μάθει την ομάδα του. Πώς θα γίνουν όλα αυτά μέσα σε λίγες ημέρες. Επομένως,
0: εντάξει, λίγο πολύ η εικόνα του Ολυμπιακού, όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πλέον προπονητές, συγγνώμη, έχουν. Επειδή ήταν και με τη Λίμπαρ, θεωρώ ότι σίγουρα ήδη πολύ περισσότερο τον Ολυμπιακό από οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα να αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Έχει ήδη προμηθευτεί και ένα σωρό.
3: Ναι, αυτό λέω. Πρέπει να ξεμεροβραδιάζεται τώρα, δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο, να ασχολείται και με τον Ολυμπιακό και με τους επερχόμενους αντίπαλους της ομάδας. Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά φαντάζομαι ο Αλγουαθίλ δεν ήρθε μόνο
0: Μιχάλη,
3: για να ξεπεράσει αυτή τη...
0: Άκου τώρα απορία που έχουμε, γιατί και βλέπω αυτό γίνεται και στο site πλέον και στο OnLipo. Οι Ισπανοί, όταν λένε, ξέρω εγώ, εμείς λέμε, ας πούμε, ο Βαλβέρντι, λέμε ο Μεντιλίμπαρ, τον λένε, τον γράφουν και τον προφέρουν ως Αλγουαθίλ ή ως Ιμανόλ.
3: Εντάξει, Μανόλ, είναι χαϊδευτικό, ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: αυτό δηλαδή, Μανόλ, για να ξέρουμε και πώς θα τον λέμε, να υπάρξει μια κοινή...
3: Κανονικά Αλγουαθίλ είναι, Μανόλ Αλγουαθίλ, κανονικά πρέπει να τα λέμε και τα δύο. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, το θέμα είναι να μπορέσει να μπει έτσι γρήγορα στην διαδικασία και να μπορέσει να περάσει την φιλοσοφία του, γιατί ο Ολυμπιακός έχει παίχτες που μπορεί να παίξει, να υποστηρίξει το ποδόσφαιρο του Αλγουαθίλ. Απλώς περιμένουν δύσκολες μέρες, αυτό το ξέρουν οι παίχτες. Είναι πολύ σκληρός προπονητής, κάνει πολύ σκληρές προπονήσεις. Ζητάει από τους παίχτες του πάρα πολύ τρέξιμο, να αλλάζουν θέσεις, να μπερδεύουν τον αντίπαλο. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία πίσω από τον Αλγουαθίλ που χρειάζεται χρόνος για να υποστηριχτεί. Γι' αυτό λέω ότι να μην είμαστε βιαστικοί στις κρίσεις μας. Αν έρθουν κάποια άσχημα αποτελέσματα ή αν ο Ολυμπιακός δεν αποδίδει στο ξεκίνημα, γιατί φεύγει ένας προπονητής που έχει μια διαφορετική φιλοσοφία από αυτόν.
0: Ανακοινώθηκε μόλις τώρα, να πούμε, και επισήμως ο Αλγουαθίλ.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να διαβάσουμε.
3: Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός με τον Αλγουαθίλ θα προσπαθεί να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο και ευχάριστο στα μάτια για τους οπαδούς, αυτό που θέλουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Είναι ένας προπονητής που χρησιμοποιεί πάρα πολύ το πλάτος του γηπέδου, βγάζει συνεχώς κρυφούς παίχτες στην επίθεση, δημιουργώντας ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα. Νομίζω ότι ο Αλγουαθίλ θα ταιριάξει τον Ολυμπιακό και θα προσφέρει. Ξέρεις, και οι Βάσκοι, το γνωρίζουμε αυτό, είναι και προπονητές που βαίνονται πάρα πολύ. Αν δει έτσι ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να δουλέψει απερίσπαστος, μπορεί να είναι και προπονητής που θα κάτσει και αυτός αρκετά χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακού, όπως κάθισε 2,5 χρόνια ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, και γιατί όχι να καθίσει και περισσότερα, έτσι κι αλλιώς. Μια ζωή στην Real Sociedad ήταν, με ένα πολύ μικρό διάλειμμα στη Σαουδική Αραβία, όπου κάτσε κάποιους μήνες και έφυγε.
0: 6,5 σεζόν. Απλά να αναφέρουμε την ανακοίνωση. Ανακοινώνει ο Ολυμπιακός την άνοιξη συνεργασίας με τον προπονητή κύριο Ιμανόλ Αλγκουαφίλ Μπαρενετσέα, γεννημένος στις 4 Ιουλίου του 1971 στην πόλη Όριο, στη χώρα των Βάσκων, αποτελεί γέννημα θρέμα της Real Sociedad, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Ο 55χρονος τεχνικός κάθεστη στον πάγκο της πρώτης ομάδας, αναφέρουν οι ερυθρόλευκοι, της Real Sociedad για 6,5 σεζόν από το 2018 στο 2025, με απολογισμό 330 παιχνίδια. Με αυτόν στη τεχνική ηγεσία κατακτήθηκε το Copa del Rey το 2021. Τελευταία ομάδα πριν από τον Ολυμπιακό ήταν η Al Shabab της Σαουδικής Αραβίας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στην οικογένειά της τον κύριο Αλγκουαφίλ. Αλγκουαφίλ δηλαδή, θα τον προφέρουμε. Θα τον φωνούμε μάλλον.
1: Λοιπόν, έβλεπα λίγο τώρα σε ό,τι αφορά την...
3: Επίσης είναι ο μεγαλύτερο, να πούμε ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει κανένα φόβο με οποιοδήποτε αντίπαλο, και να παίζει, αυτό μοιάζει πάρα πολύ με τον Μεντιλίμπαρ, με την έννοια ότι είναι ο προπονητής που έχει πετύχει υπό τις οδηγίες του η Real Sociedad τις περισσότερες εκτός έδρας νίκες στην ιστορία της. Μάλιστα πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε κερδίσει και την Μπαρσελόνα μες στο Καμπνού. Είχε αποκλείσει από το κύπελο τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ποτέ δεν παίζει με φόβο. Πάντα υποστηρίζει το παιχνίδι του. Ξέρεις, αυτό οι Βάσκοι είναι και ξεροκέφαλοι. Αυτό που θέλουν να παίξουν, θα το παίξουν, είτε παίζουν με την Μπάγερν, είτε παίζουν με τον Αστέρα Τρίπολης, που λέει ο λόγος, στην Ελλάδα. Επομένως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ειδικά και στο Καραϊσκάκι, αλλά ειδικά και εκτός έδρας, βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα στο να δημιουργήσει φάσεις. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι ο Αλγουαθίλ σιγά σιγά θα το λύσει και θα βάλει παίχτες στην εξίσωση, ώστε να παίρνει γκολ από περισσότερους παίχτες και όχι να τα περιμένει όλα όπως τα προηγούμενα χρόνια από τον LKB, και να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι έχει βάλει 25-27 γκολ ο LKB και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όταν οι υπόλοιποι παίχτες έχουν σκοράρει οι εξτρέμ 2 γκολ, οι μέση κανένα γκολ, δηλαδή αυτό είναι η ανισορροπία αυτή. Στο σκοράρισμα είναι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού. Πρέπει να βάλει περισσότερους παίχτες στην εξίσωση, στο να παίρνει από περισσότερους ποδοσφαιριστές γκολ και να μην περιμένει μόνο το φόρ του να σκοράρει. Το ίδιο έκανε και στη Real Sociedad. Έπαιρνε και από τους μέσους του, από τον Μίκελ Μερίνο, και από τους ακραίους, από τον Κούμπο, και από τα φόρ του. Αυτό είναι το μυστικό, ώστε ο αντίπαλος να μην εστιάζεται μόνο σε έναν ποδοσφαιριστή, γνωρίζοντας ότι ελάχιστοι από τους υπόλοιπους μπορούν να του δημιουργήσουν κινδύνους.
1: Εντάξει, έκανα και μια βολή από τα ισπανικά μέσα και βλέπω ότι η είδηση που έκανε πιο πολύ αίσθηση είναι ότι ο Ολυμπιακός άφησε, απομάκρυνε τον Μεντιλίμπαρ. Μάλιστα, η ισπανική ΑΣ χαρακτηρίζει την απόφαση μεγάλη έκπληξη στην Ελλάδα. Βέβαια, μιλάει με πολύ καλά λόγια για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού, τον Αλγουαθίλ, ο οποίος βέβαια μπορεί να λέει ότι έμεινε από το Φεβρουάριο χωρίς ομάδα, αλλά μιλάει για ένα πάρα πάρα πολύ καλό προπονητή και ότι επιστρέφει σε ένα σύλλογο με πρωταθλητισμό και ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Ναι. Εντάξει, σίγουρα μόνο τυχαία δεν είναι αυτή η επιλογή του Ολυμπιακού στο συγκεκριμένο προπονητή, και συμφωνώ σε αυτά που είπες νωρίτερα, Μιχάλη. Ένας προπονητής που σίγουρα θέλει το χρόνο του, θέλει υπομονή, αλλά μπορεί να βγάλει και να δώσει πολλά πράγματα στην ομάδα σε ό,τι αφορά την αγωνιστική.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε έτσι τα του Ολυμπιακού, να πούμε ότι φεύγουν με γρουγός ρυθμός τα εισιτήρια με την Γιαγκελόνια. Το ίδιο και τα παιχνιδιά εισιτήρια για το σαββατιάτικο μάτς με τον Όφη, που νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη σημασία για το κοινό του Ολυμπιακού, καθώς αν για πρώτη φορά στον πάγκο Αλγκουαθίλ. Το εντυπωσιακό είναι ότι το Νόφι είχε κάτι τότε προπονητής, ήταν ο Σιλαϊδόπουλος, αλλά ήταν το μάτς το οποίο είχε δύο με τη Λίμπαρ πρωτορχόμενος, εποχή κορονοϊού μάλιστα, ήταν κενό το γήπεδο, χωρίς κόσμο, κόντρα στο Νόφι. Με το Νόφι θα είναι στον πάγκο Αλγκουαθίλ. Mm-hmm. Και ένα από τα πρόσωπα των τελευταίων ημερών στον Ολυμπιακό είναι ο Γκονσάλες, ο Μεξικάνος. Λέγαμε και χθες, Μιχάλη, προχθές ήταν και το TV Azteca στο Καραϊσκάκη. Έλεγα λοιπόν ότι οι Μεξικάνοι δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στα καθημερινά τους τηλεοπτικά ρεπορτάζ γύρω από το τι κάνει ο Γκονσάλες στον Ολυμπιακό. Η χάρη του έφτασε μέχρι και το Αρμάντο Μαραντόνα, το γήπεδο της Νάπολη χθες. Τελειώνει λοιπόν το Arsenal Νάπολη. Είναι ένας Μεξικανός δημοσιογράφος και πάει και πιάνει ποιον.
3: Για πες.
0: Τον Τζόλι.
3: Τον Τζόλι.
1: Τον Τζόλι, της Arsenal.
0: Της Arsenal.
3: Ναι.
0: Επειδή ο...
1: Εντάξει, είναι Έλληνας, ρε παιδί μου, ήρθε σε ελληνική ομάδα.
0: Και αρχίζει τώρα και τον ρωτάει για τον Γκονσάλες. Πάμε να τον ακούσουμε, κάνουμε τη μετάφραση από πάνω. Είμαστε μια διαφορετική κουλτούρα, λέει, το ποδόσφαιρο. Είναι μια αντίπαλος σημαντική Ολυμπιακός ομάδα, έπαιζα στον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα, θα έχει μεγάλη πίεση. Αν πετύχει κάποια γκολ, θα του φύγει αυτή η πίεση. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, του λέει ο Τζόλις. Βλέπω συνεχώς το ελληνικό. Έχει πετύχει ήδη τρία γκολ. Έχει σκοράρει και ένα με το κεφάλι, δύο
3: υπάλληλοι. Λέει
0: ότι έχει μεγάλη ευκαιρία γιατί είναι τραυματίας ο Ελκαμπή. Αυτά μπορώ να πω, είπε ο Τζόλις στον Μεξικάνο δημοσιογράφο που τον ρώτησε χθες για τον Γκονσάλες μετά το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, τη Νάπολη με την Άρσεναλ. Είναι πραγματικά, γίνεται πανζουλισμός στο Μεξικό και από προχθές και στην Κολομβία με τον γκολ του Πουέρτα. Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό, γυρνάμε σε λιδαμιές και σε έχουμε. Πάμε να βάλουμε και τις διεθνείς πινελιές, πινελιές Champions League για να σε αποδεσμεύσουμε.
3: Εντάξει, να πω για τα, έτσι, εντάχει για τα χθεσινά εντυπωσιακή παριζεμένο, όσο αστμένοντας πάει στο γαλλικό πρωτάθλημα, τόσο εντυπωσιακά ξεκινά την πορεία της ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. 6-1 της Σλόβα Μπρατισλάβας, ρεκόρ για την Παρή. Στην πρώτη αγωνιστική.
0: Τη Σλόβα Μπρατισλάβα του Γιάγια Τουρέ.
3: Ναι, τη Σλόβα του Γιάγια Τουρέ, ο οποίος υποκλήθηκε στην αγωνιστική αξία και στην προπονητική αξία του Λουίς Ενρίκε. Η Λίβερπουλ, όπως και πέρσι, αναγκάστηκε να δουλέψει απίστευτα σκληρά για τους τρεις βαθμούς εναντίον της καλά οργανωμένης όπως πάντα Ατλέτικο Μαδρίτης, που προηγήθηκε κιόλας. Οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό το επίτευγμα για την ομάδα της Λίβερπουλ που κατάφερε να ανατρέψει το εισβάσεις της σκόλ με τα γκολ του Σομποσλάι και του Μακάλιστερ. Ο Μακάλιστερ που παρεπιπτόντως ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Λίβερπουλ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το 2028, χτες μιλώντας μετά το μάτς είπε ότι κανείς δεν μου έχει κάνει πρόταση για την ομάδα. Είναι κάπως απογοητευτικό αυτό, γιατί αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στη Λίβερπουλ έχω δώσει τα πάντα για την ομάδα. Είναι ένα ανοιχτό θέμα και πραγματικά προκαλεί περιέργεια πώς οι διοικούντες δεν έχουν τρέξει να ανανεώσουν το συμβόλαιο του αργεντινού κεντρικού μέσου. Η Γαλατά Σαράι, τα λέγαμε και χτες, δεν μπορεί να εμπιστευτεί στην τουρκική ομάδα. Έχει κερδίσει πλέον μόνο ένα από τους τελευταίους 16 εκτός έδρας αγώνες της. Έχασε εύκολα από τη Sporting Λισαβόνας, που είχε βασικό το Βαγιανίδη και τον Ιωαννίδη να περνά ως αλλαγή. Το φοβερό με τη Sporting είναι ότι έχει κερδίσει την πρώτη, την πρεμιέρα της στο Champions League σε κάθε μία από τις τελευταίες 4 συμμετοχές της. Η Arsenal επίσης λέγαμε ότι θα κερδίσει με 0-0, όντως έτσι έγινε, πέρασε με 1-0, μάλιστα με τον Τζόλι να μπαίνει αλλαγή και να κάνει την assist, δεύτερη assist για τον αρχηγό της Arsenal, τον Όντεγκαρντ, που σκόραρε, όπως και την Κυριακή από assist του Τζόλι στο ντέρμπι με την Chelsea. Και σήμερα, και βέβαια σημαντική και η νίκη της Στουτγκάρδης, έτσι, ήταν μια υπέροχη βραδιά στα 133 γενέθλια του συλλόγου με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντοεμίροβιτς, που πέτυχε hat-trick ο νεαρός Βόσνιος επιθετικός. Σήμερα Φενέρμπαχτσε Ρώμα, η Φενέρ έχει ενθουσιασμό, επιστρέφει στο Champions League μετά από 18 χρόνια. Ο Ρωμέλου Λουκάκου επίσης θα αντιμετωπίσει μία από τις πρώην ομάδες του, με την οποία μάλιστα, απέναντι στην οποία μάλιστα έχει καλή παράδοση σκοραρίσματος, έχει πετύχει 4 γκολ σε 6 παιχνίδια που έχει παίξει απέναντι στον Τζιάλο Ρώση. Η Ρώμα που είναι πάντως εντυπωσιακή στο ξεκίνημα, η Ρώμα του Γκασπερίνη με 3 νίκες στις εισάσμιες πρώτες στροφές του καμπιονάτου και με τέρματα 10 υπέρ και μόλις 1 κατά. Φιγουράρει στην κορυφή μαζί με Ίντερ και Λάτσιο που επίσης έχουν το απόλυτο. Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ το άλλο παιχνίδι στις 8 παρατέταρτο. Και πάμε στις 10. Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα το μάτι της Μπάγκερ με την Μπότο Γκλιμ. Δύο φύση επιθετικές ομάδες. Η Μπάγκερ έμεινε στο 0-0 με τη Σάλκε στην Bundesliga. Δεν σκόραρε μετά από 59.
1: Ακούστε και προσπάθησα, πάλεψα, αλλά.
0: Για να μην τρομάξει κάποιο ότι κάτι πάθαμε. Ένα μικρό φτέρνισμα, ναι.
1: Το πάλεψα, το πάλεψα. Να το κρατήσω δεν μπόρεσα, ρε παιδιά, τι να κάνω.
0: Συγγνώμη.
1: Ανθρώπινο,
2: ανθρώπινο είναι, ανθρώπινο.
3: Αλλά η Μπάγκερν στην Allianz Arena είναι άχαστη. Στα τελευταία 38 παιχνίδια έχει 36 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αν καταφέρει η Μπότο Γκλιμ να βάλει δύσκολα στην Μπάγκερν μέσα στην έδρα της, θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό για μια ομάδα που έτσι κι αλλιώς
0: είναι μία η ώρα που πάτε, παιδιά.
1: Εγώ περιμένω, σε περιμένω μια ώρα. Η Άννα περιμένει κακομήρα εδώ και ωραία. Ένα λεπτό απ' έξω.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Μιχαλιό μου, κλείνουμε λίγο άκομψα, αλλά ναι. Είναι δελτίο, έχει δελτίο ειδήσεων.
3: Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Ναι, χαρά.
2: Καλή συνέχεια. Κανάλι 1.
4: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι

0: στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτοψία εισαγγελέα ελληνικού FBI και ιατρικού συλλόγου στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Το μήνυμα Μητσοτάκη σε εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογία στα Σπάτα. Χαιρετίζει το State Department την αμυντική συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ. Προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε εκπρόσωπος στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα. Υποχρεωτική από το 2027, ηλεκτρονική σήμανση εγωπροβάτων για τα προγράμματα ενίσχυσης. $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό υπόσχεται ο Τραμπ αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 18 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριος ο καιρός, ανεμιμέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Πειραιάς. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε εδώ μέσα από τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1 και του 90,4 μεγάκυκλους. Δεν έχουμε δώσει και στα παραγωγές, αλλά εντάξει, λίγο πολύ. Μας ξέρετε, οι παλιοί ακροατές, Κατερίνα Κοκαλίδου, κοντά μας στη ρυθμίση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Στα μικρόφωνα Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Ιωάννης Φράγκος, Λουκάς Ιωφανόπουλος, ακούσαμε πριν από λίγο και τον Μιχάλη Κασταφάδο. Μέχρι και τις 2. Πρώτη τελευταία μέρα που είμαστε παρέα αυτή την ώρα. Είναι η ώρα, είναι το δίωρο του καλοκαιριού μας. Συνήθως Ιούλιο, Αύγουστο και κάποιες μέρες του Σεπτέμβρη. Κάθε χρόνο μεταφερόμαστε σε αυτή την ζώνη. Και από την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, που παίρνει μπρος το χειμερινό πρόγραμμα του σταθμού, επιστρέφουμε στα δικά μας, τα γνωστά αθλητικά ραδιοφωνικά εδάφη, στις 2.30. Μέχρι και τις 4. Αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων που θα ακούτε για ακόμη μια χρονιά από την Άννα Ζαντίδου. 6951904904 είναι ο αριθμός Viber που μπορεί να επικοινωνείτε αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλησπέρα στα φιλαράκια μου. Καλησπέρα Μιχαλή, έχει έρθει νωρίς το
1: βίντεο. Γεια σου Μιχαλή, δεν μπορούσες να
0: υπολογιστεί. Καλησπέρα στον Αντώνη τον Βάλβη, καλησπέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη από τον Νέο Κόσμο και σε όλα τα παιδιά που χρόνια τώρα είναι έτσι φανατικοί ακροατές της εκπομπής μας. Αν θέλετε να επικοινωνείτε με το σταθμό μέσω τηλεφωνικού κέντρου, εκεί σας περιμένουν ο Θάνος Καλουδούκας και ο Γιώργος Καρύδης στο 210-42-24-443-46. Είναι τα τηλέφωνα του σταθμού μας και έχουμε και μάτς εξαναβολής απόψε. Ναι. Είναι το Παναθηναϊκός και Φυσιά. Τι ώρα ξεκινάει?
1: 9:15.
0: 9:15. Ναι. Από τον Sky.
1: Ναι. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα φρέσκα κουλούρια, ότι πριν από λίγο βγήκε απόφαση για τον 4, ο οποίος να θυμίσουμε ότι είχε τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές για την κόκκινη που δέχθηκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τελικά από 3 έγινε 1 αγωνιστική. Είχε καταθέσει έφεση ο Παναθηναϊκός, δικαιώθηκε. Και έτσι ο Ντέσσερς δεν θα αγωνιστεί μόνο στο σημερινό παιχνίδι, κάτι που σημαίνει θα τον έχει στην διάθεσή του για το μάτς με τον Πανετολικό Ονίστρου. Ναι, σήμερα ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα παιχνίδι εξαναβολής για την πρώτη αγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει εξαιρετικά ο Παναθηναϊκός την σεζόν, έχει 2 νίκες σε ισάριθμη παιχνίδια με Λεβαδιακό, αλλά πιο πολύ με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα έδειξε ότι κάτι καλό περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για την συνέχεια. Αυτό το 3-1 επί του ΠΑΟΚ στο πρώτο ντέρμπι τη σεζόν δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ψυχολογία στο εσωτερικό της ομάδας. Σήμερα σίγουρα ο Νίστρομ καλείται να διαχειριστεί και μια κόπωση. Μην ξεχνάμε, ο Παναθηναϊκός μέσα σε μια εβδομάδα θα δώσει 3 παιχνίδια. Ο Δανός βέβαια έχει στο μυαλό του και αλλαγές στο αρχικό σχήμα προκειμένου και να δώσει και ανάσες στους ποδοσφαιριστές που σίγουρα έχουν επιβαρυνθεί το προηγούμενο διάστημα. Ο Παναθηναϊκός έδινε και παιχνίδια και εκτός συνόρων. Υπάρχουν απουσίες. Ο Παντελίδης είναι τραυματίας. Είναι γνωστές οι απουσίες βέβαια. Τσιριβέγια, Τσάπρας, Κρίστισεν, ο Ίγκανσον και βέβαια αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ο τιμωρημένος Ντέσσερς. Τώρα αν μπούμε στη διαδικασία να δούμε πώς σκέφτεται σήμερα ο Δανός τεχνικός να παρατάξει την ομάδα του, νομίζω ότι θα είναι ένα σχηματισμός 4-2-3-1. Ο Πένια είναι αυτός που θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα Τεφράη και Βαντρόγκελεν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, δεν σπάει με τίποτα. Έχουν βρει τη χημεία τους, την ομοιογένειά τους και αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος συγγνώμη, θα είναι στα δύο άκρα. Στον άξονα θα είναι ο Λούζα, ο οποίος θα πάρει φανέλα βασικού. Τον είδαμε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα και στην ηρεμία και στην ανάπτυξη και κυκλοφορία της μπάλας. Γι' αυτόν τον λόγο και του δίνει και φανέλα βασικού σήμερα, ξεκουράζει τον Καμαρά. Ο Κάγκουα θα είναι δίπλα του, ένας παίκτης πολύ επιδραστικός στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Ένα οχτάρι θα λέγαμε που βοηθάει και στη δημιουργία αλλά και ανασταλτικά. Από εκεί πέρα βέβαια τα Μπόρδα είναι ο παίκτης ο οποίος μεσοεπιθετικά θα πάρει φανέλα όπως δείχνουν βασικού. Ο Αντίνο, Γκαρσία και Τετέι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, δεν υπάρχουν βέβαια και άλλες επιλογές εκεί. Κάπως έτσι νομίζω ότι θα κινηθεί σήμερα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρομ, για το μάτς κόντρα στην Κηφισιά. Είναι ξεκάθαρο ότι στόχος είναι ένας. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 3-3. Να παραμείνει, όχι να παραμείνει, να σκαρφαλώσει στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί βέβαια με συγκάτοικο, μαζί με τον Πανετολικό. Κηφισιά από την άλλη έρχεται στο ΆΚΑ προκειμένου να εξαντλήσει όσες ελπίδες έχει για κάτι καλό στο σημερινό μάτς, και δεν ξέρω αν έχει και απουσίες, Ιωάννη, σήμερα.
0: Στο ενδιάμεσο να πω κάτι που είναι σημαντικό, αφορά τον Παναθηναϊκό, το προηγούμενο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Πριν περάσουμε στο Ιωάννη Φράγκο να μας πει πιο αναλυτικά για τις Κηφισιάς. Πάνε σήμερα στην ΕΠΟ οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, πήραν άδεια, okay, και θα συναντηθούν με τον Λανουά και θα ακούσουν από το VR Center τη στοιχομηθεία των, θα ακούσουν τη στοιχομηθεία των διαιτητών, τους διαλόγους των διαιτητών για αυτή τη φάση.
1: Για τη φάση του πέναλτι.
0: Του πέναλτι.
1: Πήρε, ναι, του, okay,
0: αυτό, απλά αυτό να προσθέσω. Και πάμε στην Κηφισιά, η οποία κατεβαίνει στο γήπεδο.
2: Όσον αφορά την φιλοξενούμενη ομάδα της αναμέτρησης στην Κηφισιά, θέλει να αντιδράσει η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων γνώρισε την πρώτη σίτα στη σεζόν, καθώς έχασε την προηγούμενη αγωνιστική 2-0 από τον Όφη στο Παγκρίτιο, σε ένα παιχνίδι όπου πλήρωσε ακριβά το κακό της πρώτο ημίχρονο. Η Κηφισιά, να πούμε ότι μέχρι τώρα έχει κάνει ζημιά στην περσινή πρωταθλήτρια στην ΑΕΚ, όπου απέσπασε την ισοπαλία μέσα στη Λεωφόρο. Αυτό ακριβώς θα επιχειρήσει να κάνει και στο ΆΚΑ. Μήπως κάνει μια έκπληξη, ας πούμε, και καταφέρει και πάρει βαθμό τον Παναθηναϊκό. Αγωνιστικά ο Πόμπο είναι ένα από τα σημαντικότερα όπλα της ομάδας. Ενώ
1: εκτός, παιχτάρα αυτός.
2: Ο Πόμπο είναι πολύ καλός, έχει ξεχωρίσει πάρα πολύ στο παιχνίδι του Λέτο.
1: Έδειξε πάρα πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είχαμε πάρει δείγματα γραφής και από τα προηγούμενα χρόνια από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αλλά τον είδαμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ήταν τρομερός. Είναι πολύ επιδραστικός.
2: Καταλήτης. Ενδεχόμενη, αν γίνει μια ενδεχόμενη απουσία αγωνιστικά του Πόμπο από κάποιο παιχνίδι της Κηφισιάς, θα είναι μεγάλο πλήγμα για την ομάδα του Λέτο. Διαθέσιμος, να πούμε, είναι ο Κούσουλος, το νέο μεταγραφικό απόκτημα από την Ομόνια. Ο Ρουκουνάκης αναμένεται να βρίσκεται στην 11άδα, με το Λέτο να ψάνει περισσότερη ισορροπία στον άξονα. Έχει βγει και η Αποστόλη της Κηφισιάς. Ο αναγνωστόπλος Ραμίρες, Αποστολέξ Ντελουί, Σπέτκοφ, Καλοσκάμισα, Μπάντα, Πολυκράτη, Ουγκοσόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Δοϊρανλή, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκη, Γιάκνε, Κούσουλο, Αντώνη, Εθεοδωρίδη, Ζέσον Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρα, Σαγάλ και Χριστόπουλο. Μια πιθανή ενδεκάδα που θα παρατάξει τον αγωνιστικό χώρο του Κηφισιά ο Λέτο είναι Ραμίρες κατά τα δοκάρια, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Μπάντα στην άμυνα, Κούσουλο, Ρουκουνάκη στα χαφ, Ζέσον Σόουζα, Πόμπο, Αντώνη σε μπροστά και Σαγάλ στη γραμμή κρούση. Να πούμε, παιδιά, ότι πρώτο διαιτητή αναμέτρηση είναι ο Μιχαήλ Ματσούκα και στο ΒΑΡ ο Ιωάννη Παπαδόπουλο, ΑΒΑΡ ο Αλέξανδρο Μέγα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε Θεσσαλονίκη, παιδιά. Πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης πήγε ήδη. Συνάντησε το δεξιχέρι του κυρίου Μονεμβασιώτη στον Ηρακλή, τον Γιάννη Κόντι. Πολλά χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου, παλιότερα μάνατζερ. Στον Άρη έχει περάσει ο Γιάννης Κόντις, ο οποίος ταυτόχρονα παραλληλεί και βουλευτής.
1: Ναι, να το πούμε αυτό. Και είναι εκλεγμένος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.
0: Και σου μίλησε για τον Ηρακλή και για τους στόχους της ομάδας σε αυτό το ξεκίνημα και την πάνωδο

0: εξωτερικό, πολλές φορές και 5 και 2 στην Ελλάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Ο Ηράκλης δυστυχώς έκανε 3 φιλικά μόνο, αυτά στο εξωτερικό, τη διάρκεια της προετοιμασίας. Και λόγω του γηπέδου δεν μπορούσαμε να κάνουμε φιλικά στο γήπεδο στο Καρτατζόγλιο. Και δυστυχώς τα πρώτα παιχνίδια, στην ουσία για κάποιον που ξέρει τι γίνεται στο ποδόσφαιρο και στις προετοιμασίες, είναι σαν να είναι τα φιλικά. Δηλαδή ακόμα δεν είναι η ομάδα. Όχι τόσο σε θέμα σχήματος, αλλά σε θέμα αριθμού ποδοσφαιριστών. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται ρυθμό για να αγωνιστούν. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι θα είναι καλύτερη ομάδα. Μπαίνουν και νέοι παίχτες οι οποίοι προσαρμόζονται στα δεδομένα και είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες με ποιότητα, με βιογραφικά, με δίψα για να παίξουν ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι θα είναι συνεχώς καλύτερη.
1: Πάμε τώρα στο μεγάλο κεφάλαιο για τον γυραιό, τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Βάλτερ Ματσάρη αποτελεί αναφίβολα ένα πολύ μεγάλο όνομα για τα ελληνικά δεδομένα. Ποια είναι η άποψή σας για τη δουλειά του?
0: Η δουλειά θα φανεί σιγά σιγά. Δεν βιαζόμαστε να κρίνουμε έναν προπονητή. Εγώ προσωπικά έχω κρίνει άσχημα προπονητή. Έχω διώξει προπονητή την πρώτη αγωνιστική στον Άρη, τότε τον Ολίβα, και έφερα τον Μπάγεβιτς μετά. Αλλά περισσότερο για λόγους που δεν μας έβρισκαν σύμφωνους με την παρουσία του στην ομάδα. Στο τεχνικό λοιπόν τμήμα έχουμε υπομονή να περιμένουμε να δούμε τι θα δώσει ο προπονητής. Σίγουρα δεν κρίνεται από το πρώτο δίμηνο. Και θέλω να πιστεύω ότι ένας προπονητής που έχει διαχειριστεί μεγάλους παίχτες και μεγάλες ομάδες θα μπορέσει να δώσει πράγματα στην ομάδα, αξιολογώντας όλους τους παίχτες κατάλληλα.
1: Πόσο σημαντικό είναι για τον Ηρακλή να αποκτήσει ξανά σταθερότητα, όχι μόνο φέτος αλλά και στο μέλλον?
0: Μιλάμε για μια ομάδα της οποίας οι οπαδοί είναι διψασμένοι και για ποδόσφαιρο αλλά και για παρουσία στην πρώτη εθνική. Μην ξεχνάμε ότι έλειπε 9 χρόνια από την πρώτη εθνική. Μιλάμε επίσης για μια ομάδα της οποίας οι οπαδοί έχουν μάθει να βλέπουν ωραίο ποδόσφαιρο την εποχή του Χατζηπαναγή, με όλους αυτούς που είχε τότε ο Ηρακλής, Κοφίδη, Παπαϊωάννου. Δεν είναι οπαδοί που τους αρκεί μια νίκη. Θέλουν να βλέπουν ταυτόχρονα και καλό ποδόσφαιρο. Δεν πάμε για να κλέψουμε νίκη και αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Η φιλοσοφία μας είναι να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα πηγαίνει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και θα κερδίζει μέσα από αυτό. Μπορεί και να χάνει, αλλά το σίγουρο είναι ότι θέλουμε να έχει καλή παρουσία στο γήπεδο.
1: Ο κόσμος του Ηρακλή έχει μεγάλες απαιτήσεις από την ομάδα. Εσείς, σαν Γιάννης Κόντης, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο του Ηρακλή?
0: Όλα αυτά που προείπα είναι το μήνυμα. Υπομονή για να δουν την ομάδα να δένει. Αν και είμαι από αυτούς που δεν ζητάω ποτέ μεγάλη υπομονή. Θέλω κι εγώ οι ομάδες να γίνονται γρήγορα ανταγωνιστικές. Πιστεύω ότι στο ποδόσφαιρο πλέον και με τα σύγχρονα μέσα, ένας παίχτης ο οποίος ακόμα και αν δεν είναι σε φόρμα και έρθει σαν μεταγραφή σε ένα μήνα, πρέπει να αρχίσει να αποδίδει. Νομίζω ότι αυτό που θέλω εγώ, θέλουν και οι οπαδοί, είναι καλό ποδόσφαιρο και μέσα από αυτό και αποτελέσματα. Τώρα όλα τα άλλα, διαιτησίες και τα λοιπά, τα αφήνω πίσω. Να σκεφτείτε ότι έχουμε αδικηθεί, δεν μιλήσαμε για τη διαιτησία, σε παιχνίδι με τον Βόλο που δεν ξέρει κανείς ακόμα αν πέρασε μπάλα τη γραμμή και θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Και επίσης προχθές είδαμε μια σπουδή του διαιτητή να τρέξει να ακυρώσει τον γκολ το οποίο τελικά μέτρησε μέσω του VAR. Θέλω να πω ότι πρέπει και η διαιτησία να στέκεται στο ύψος της και όχι να τρέχουμε κάθε Κυριακή και να ψάχνουμε να δούμε αν αδικηθήκαμε ή όχι.
1: Κύριε Κόντι, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.

0: Running out of options, cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get the I see that you've been learning. Αυτά λοιπόν από τα του Ηρακλή με την δηλώση που μας έκανε ο κύριος Γιάννης Κόντες. Είχαμε χθες μεταξύ του ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, 1-1 με τον Ολυμπιακό να διαμαρτύρεται και δίκιο έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ειδικά αυτή η φάση. Αλλά εδώ πέρα είναι η φάση στην οποία γίνεται σουτ, πέφτει παίκτης του ΠΑΟΚ, δίκη τερματοφύλακα, απομακρύνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο διαιτητής θεωρεί ότι είναι χέρι στήριξης. Είναι το πολύ αυτό συζητημένο θέμα με τα χέρια των παιχτών που πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή θα πρέπει να βγει επιτέλους μια κοινή γραμμή, κυρίως από την πλευρά της UEFA. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει χέρι στήριξης, γιατί κατά τα άλλα θα έχω μια ατέρμονη συζήτηση, κουβέντα. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει.
1: Πράγματι, Λουκά, χθες στο γήπεδο.

0: της Τούμπας είχαμε το κλείσιμο της πρώτης αγωνιστικής της Superbet Super League 2 μεταξύ ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακού Β. Ισόπαλο 1-1 αυτό το ντέρμπι. Στα του μάτς οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν στο σκορ στο 73ο λεπτό με τον Ζουγλή. Η απάντηση από τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 8ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σιφναίου.
1: Ναι.
0: Οπότε είχαμε ένα φινάλε.
1: Ναι, χιτσκοκικό.
0: Χιτσκοκικό φινάλε. Ο ναι. Ρώσας Πένς. Και...
1: ήταν καιρό παιχνίδι, εντάξει. Αποσπασματικά έτσι είδα κάποια. Είχα μια εικόνα από το παιχνίδι. Ήταν ωραίο παιχνίδι με πάνω κάτω η μπάλα, με αρκετές ευκαιρίες.
0: Από ό,τι παρακολούσα στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχαμε αρκετές φάσεις.
1: Όχι, είχε και ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές ευκαιρίες. Είχε στιγμές.
0: Okay.
1: Είχε στιγμές ο ΠΑΟΚ.
0: Οπότε, σαν να λέμε δίκαιο το 1-1.
1: Ναι. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι δίκαιο το 1-1. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: είχαμε και τον Όφινε στο Χρυσούπολης χθες στα πλαίσια του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Τελικό σκορ 3-0. Έπνιξε ο Όφι τον Νέστο Χρυσούπολης με αυτό το επιβλητικό σκορ. Ο Νέστος, παρότι ομάδα Β Εθνικής, προς τιμήν του πάλεψε πολύ στο πρώτο μέρος και ήταν ανταγωνιστικός, δυσκολεύοντας τους κριτικούς. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, στο 54ο λεπτό, ο Νούς άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η ομάδα από την Καβάλα κατέρευσε και δέχθηκε ακόμη ένα γκολ από τον Γκονζάλες στο 62. Ο Θοδωσουλάκης στο 65ο λεπτό διαμόρφωσε τελικό 3-0, σφραγίζοντας την κυριαρχία του Όφη στο δεύτερο μέρος. Είχαμε και δηλώσει μετά το μάτς από πλευράς Χρήστου Κόντι. Ο τεχνικός των κριτικών είπε ότι μετά το πρώτο γκολ διαχειριστήκαμε εύκολα το μάτς και σκοράραμε δύο φορές. Οπότε, ας πούμε, Όφη με, ας πούμε, ευκολία επικράτησε αναμέτρησης, έκανε την πρώτη του νίκη στην
1: League
0: Phase.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει 4 βαθμούς, γιατί στην πρώτη αγωνιστική είχε κάνει ισοπαλία 0-0 στην Τούμπα,
1: ναι,
0: με τον ΠΑΟΚ. Μπράβο, εγώ θα πω στον Έστω Χρυσούπολης,
1: ναι,
0: που και προκρίθηκε στο κύπελο και δείχνει μια καλή εμφάνιση. Να υπενθυμίσουμε ότι έχασε με 0-2 στην Καβάλα από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική. Είναι μια αξιόμαχη ομάδα ο Νέστος.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε, είναι νωρίς ακόμα βέβαια. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να παρουσιάσει αυτή την πολύ καλή εικόνα και στο μαραθώνιο της Super League 2. Γιατί είπαμε, φέτος θα είναι ένα πολύ δύσκολο
0: πρωτάθλημα. Θα πέσουν χωριά φέτος, Βαγγέλη,
1: ναι,
0: στη Super League 2.
1: Έχει καλές ομάδες, δυνατές ομάδες. Θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό και δυνατό το πρωτάθλημα. Έχουν ξεχωρίσει, αλήθεια είναι, κάποιες ομάδες οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν και θα κάνουν πρωταθλητισμό. Από εκεί πέρα όμως περιμένουμε να δούμε τι ενδιαφέρον θα έχει το πρωτάθλημα της Δεύτερης Εθνικής.
0: Η γνώμη μου είναι, εμένα μου φαίνεται από αυτά που βλέπω, ότι η Super League 2 πρέπει να είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών πρωτάθλημα.
1: Φέτος,
0: είναι, ναι, οι ομάδες
2: νωρίς
0: είναι.
2: Εντάξει,
0: με βάση τα ρόστερ και τη δυναμική των ομάδων.
1: Πούμε, ναι. Γιατί εντάξει, κοίταξε, έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Είναι η Πανιόνιος, είναι η Καλυθέα, είναι η ΑΕΛ, είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Και καθιστά πολύ αμφίρο από το ότι έχει καταργηθεί το play-off και play-out. Έχει αλλάξει το format.
1: Δεν έχει φέτος.
0: Και όπως είχε πει ο Λουκάς σε προηγούμενη εκπομπή, πρωταθληματάρα. Αναμένουμε πρωταθληματάρα.
2: Λοιπόν, τι ώρα είναι, παιδιά? Και 26, είπαμε τραγούδι στη μία και εμείς έχουμε κάτι άλλο, Ιωάννη?
0: Έχουμε σήμερα δράση στον ελληνικό χώρο με το match Αστέρα Σάκτο
2: Ράις.
0: Έχουμε στις 6 παρατάρτο στην Τρίπολη την αναμέτρηση του Αστέρα Σάκτο με τον Άρη. Οι δύο ομάδες προέρχονται από σημαντικές ήττες και θα προσπαθήσουν να βρουν το αντίδοτο, παίρνοντας το πρώτο τρίποντο στο θεσμό. Να πούμε ότι η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου είναι σε πολύ κακή αγωνιστική κατάσταση. Μάλιστα, οι αρκάδες έχουν μόνο ήττες στα τελευταία 4 match. Εκτός αποστολής για την Τρίπολη θα είναι η Παπαδόπουλος, Κουρμπέλης και Ριέρα. Θετικό ότι μέσα στην αποστολή είναι ο Μπαρτόλο. Στο άλλο στρατόπεδο ο Άρης προέρχεται από τη βαριά ήττα στην Όλγουιν Αρίνα και θέλει σήμερα να βγάλει αντίδραση. Έρχεται βέβαια να πούμε το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Παρά το θετικό ξεκίνημα σε πρωτάθλημα και κύπελο, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου γκρέμισε ό,τι έχτισε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχουμε αποστολή για τους Κίτρινους, η οποία έχει ανακοινωθεί. Οι γνωστοί παίκτες οι οποίοι θα παραταχθούν στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Λογικά θα προφυλαχθεί ο Φαμπιάνο και να πούμε ότι οι Δόνης και οι Κέρκες αποτελούν παρελθόν. Διαιτητές εν κατακλείδη να πούμε ότι είναι ο Τζίλος πρώτος διαιτητής και στο ΒΑΡ Κουμπαράκης και Παπαπέτρου.
2: Πάρα πολύ ωραία, πάμε διαφημισούλες και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο όπου έχουμε ακόμα μία συνέντευξη. Είπαμε θα περάσουν τις επόμενες πολλές εκπομπές άνθρωποι ομάδων του Πειραιά. Σε λίγη ώρα ο τεχνικός διευθυντής του Εθνικού, ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης, ο οποίος μίλησε στον Βαγγέλη Χατζικοσταντή για το ξεκίνημα της φετινής περίοδου. Καθώς μεθαύριο έχουμε και το πρώτο επίσημο μάτς, το Εθνικός Ιωνικός για το κυπέλλο Ερασιτέχνων Ελλάδας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1,90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1.90.4. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι και τις 2 θα σας κρατήσουμε συντροφιά και σήμερα. Θα βάλουμε τις πινελιές μας, τελευταίες μας πινελιές στα σπορ για σήμερα. Είπαμε για όλες τις περισσότερες ομάδες της Super League 1. Πάμε και στην τρίτη εθνική, καθώς και στον εθνικό βέβαια. Στην τελική ευθεία πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων που βρίσκεται πλέον ο εθνικός με το παιχνίδι του Σαββάτου, το μεθαυριανό, απέναντι στον Ιωνικό για το κύπελο Ερασιτεχνών, αποτελεί, θα έλεγα, το πρώτο μεγάλο αγωνιστικό τεστ της νέας σεζόν. Και ανώλευκοι, να πούμε ότι έχουν παίξει μέχρι τώρα 5 φιλικά παιχνίδια. Απολογισμός είναι 3 νίκες, 2 ήττες. Το λέω για να το πω, δεν νομίζω ότι έχει και πολύ μεγάλη σημασία οι νίκες ή ήττες σε αυτά τα μάτς. Μεγάλη σημασία έχει τι βλέπει ο προπονητής και τι περνάει μέσα από τις προπονήσεις. Τα αποτελέσματα, ειδικά σε αυτή τη φάση, σίγουρα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Αλλά από εκεί πέρα, βέβαια, το έχουν πει πάρα πολλοί προπονητές ότι okay, είναι σημαντικό για την ψυχολογία, για την αυτοπεποίθηση, οι ομάδες να κερδίζουν προκειμένου να μπορούν να παίρνουν την ψυχολογία, την αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Λοιπόν, πλέον τα δεδομένα αλλάζουν. Το Σάββατο υπάρχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Εθνικό, κοντρά στον Ιωνικό, 4.30 στο γήπεδο του Ταύρου. Να θυμίσουμε και πάλι ότι το γήπεδο του Ταύρου θα φιλοξενήσει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια εφέτος του Εθνικού. Και ο Εθνικός τι καλείται να κάνει? Καλείται να δείξει την αγωνιστική ετοιμότητα που έχει εν ώψη της συνέχειας, μέσα από την φάση βέβαια του κυπέλου. Την ίδια ώρα υπάρχουν και οι τελευταίες αγωνιστικές κρεμότητες. Δερμιτζάκης, ο Φρονιάδης, ο Χαλκιαδάκης είναι διαθέσιμοι, όπως και ο Παπαχρονόπουλος. Αντιθέτως, ο Παυλάκης έχει μπει στην τελική ευθεία, προκειμένου και αυτός να είναι από την επόμενη εβδομάδα βέβαια στη διάθεση του προπονητή του. Μην ξεχνάμε ότι τέλη του μήνα ξεκινάει και το πρωτάθλημα της Εθνικής, με τον Εθνικό βέβαια να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΟ Ρουφ. Για όλα αυτά βέβαια και για την εικόνα που έχει σχηματίσει μέχρι σήμερα από την νέα ομάδα, μίλησε στην εκπομπή μας ο τεχνικός διευθυντής του Εθνικού, Μαργαρίτης Χατζιαλέξης. Να θυμίσουμε ότι είχαμε μιλήσει με τον κύριο Χατζιαλέξη και πριν από περίπου 2 μήνες. Αναφέρθηκε βέβαια στην πορεία της προετοιμασίας, στα στοιχεία που έχει κρατήσει από τα φιλικά, στα μεταγραφικά. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης. Να πατήσει το κουμπάκι η Κατερίνα Κοαλίδου, να ακούσουμε τι δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής του Εθνικού. Έχουν περάσει 2 μήνες από την τελευταία φορά που τα είπαμε, και τότε ουσιαστικά ήταν η νέα προσπάθεια που γινόταν στον Εθνικό, νέο ξεκίνημα. Σήμερα, έχοντας πλέον πίσω ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας, 5 φιλικά παιχνίδια, σίγουρα έχει σχηματίσει μια εικόνα, και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι νωρίς, γιατί σε 2 μέρες δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το κύπελλο Ερασιτεχνών με αντίπαλο του Ιωνικού, και σε περίπου 2 εβδομάδες, κάτι περισσότερο από 2 εβδομάδες, μπαίνετε στον εφετινό μαραθώνιο της ΓΑΜΑ Εθνικής.
1: Σημασία έχει ότι μέχρι τώρα η προετοιμασία πάει μια χαρά, αλλά έχουμε πλήρωμα. Αλλά παρά τα προβλήματα με το γηπεδικό για προπόνηση, που πιστεύω ότι σύντομα θα λυθεί, τα παιδιά, το team, δουλεύουν για να φτιάξουμε ένα εθνικό όπως ονειρεύεται ο κόσμος. Αλλά βέβαια και κανένας δεν έχει κάνει συμβόλαιο με την επιτυχία. Η επιτυχία έρχεται μέσα από σκληρή δουλειά. Προσπαθούμε όλοι να κάνουμε μια ομάδα, θα μπαίνει στο γήπεδο και θα κάνει κατάθεση ψυχής. Σίγουρα οι θυσίες που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Κουλούρης, ο πρόεδρος, είναι σημαντικές. Σίγουρα εμείς οι απ' έξω που είμαστε κοντά μας στην ομάδα αυτό τον καιρό είμαστε επί των επάλξεων και τρέχουμε. Και σίγουρα επειδή ο κόσμος είναι κουρασμένος και απογοητευμένος από τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να τον ικανοποιήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ούτε πρωταθλήματα ούτε ανόδους. Σίγουρα είναι ότι θα προσπαθήσουμε να πάμε καλύτερα από προηγούμενες χρονιές. Το τι εστί αυτό όλοι καταλαβαίνουμε. Δίνουμε στους παίχτες και σε όλο τον οργανισμό να καταλάβουν πού έχουν έρθει και τι εστί εθνικός και τι πρέπει να κάνουν. Από εκεί και πέρα θέλει υπομονή και πείσμα. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και δύσκολο. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι μας κυνήγανε θεοί και δαίμονες. Θα σου είπε ένας παίχτης Συγκεκριμένα από ο Αχρονόπουλος, τον άκουσα να λέει: είμαστε σαν τους γαλάτες. Είμαστε ένα χωριό, λέει, που μας κυνηγάνε όλοι απ' έξω. Του λέω και το πρόβλημά σου που είναι. Στο τέλος οι γαλάτες κερδίζουν. Το θέμα είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια σοβαρή.
0: Τουλάχιστον από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι αρχίζει να διαμορφώνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ένα αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Στα φιλικά, είδαμε κάποια θετικά στοιχεία, είδαμε κάποια πράγματα που θέλουν δουλειά. Και άλλωστε γι' αυτό γίνονται και τα παιχνίδια στην προετοιμασία, έτσι, για να βλέπει ο προπονητής και να βελτιώνει κάποια πράγματα. Ακούστηκαν διάφορα με τη Βαριάητα από τη Νέα Αρτάκη στο τελευταίο φιλικό, όμως θεωρώ ότι ήταν ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να ακυρώσει αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα. Εσύ μέσα από αυτά τα 5 παιχνίδια, τι έχεις κρατήσει, ποια είναι τα στοιχεία που σου έχουν δείξει ότι η ομάδα είναι, ρε παιδί μου, σε καλό δρόμο, και ποια είναι αυτά που θεωρείς ότι θέλει ακόμα λίγο βελτίωση?
1: Στα φιλικά σίγουρα τα κάνεις για να δεις πάσχεις που έχεις το πρόβλημα, για να μπορείς να το λύσεις. Κρατάς τα θετικά στοιχεία και προσπαθείς να διορθώσεις τα αρνητικά. Σίγουρα ομάδα καινούρια με 25 παίκτες καινούριους με ένα μήνα προετοιμασία, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ομάδα. Ακόμα θέλουμε πολλή δουλειά. Το θετικό είναι ότι πάμε να περάσουμε αυτό που σου λέγαμε και προηγουμένως στην ομάδα και σε όλους τους παίκτες και το έχουν καταλάβει πολύ καλά. Και θα μπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι και θα κάνουμε κατάθεση ψυχής. Τέρμα. Όποιος δεν μπορεί να ακολουθεί αυτό το πάμε να δώσουμε να περάσουμε στην ομάδα, δεν έχει θέση στην ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν έχει κανένα συμβόλαιο με την επιτυχία. Ότι μπαίνεις μέσα και κερδίζεις. Εντάξει, δεν είναι, αυτό δεν είναι. Πρέπει να το δουλέψεις, να το κερδίσεις μέσα από την αγωνιστικότητά σου, μέσα από το πάθος σου, μέσα. Και όλα κρίνονται μέσα σε ένα αγωνιστικό χώρο. Πέρα ό,τι και να λέμε απ' έξω, όλα είναι αστεία. Θα πάρουμε πρωτάθλημα, ότι θα πάρουμε άνοδο και αυτά, δεν θέλω ούτε να τα ακούω. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε να διαμορφώσουμε μια ομάδα που να δίνει αυτό που θέλει ο κόσμος, που να μπαίνει μέσα και θα τα δει, να κάνει κατάθεση ψυχής, και μέσα από αυτή την αγωνιστικότητα πιστεύω ότι όλα θα έρθουν. Σίγουρα ονειρευόμαστε και γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ πέρα, για να κάνουμε κάτι καλύτερο από τις προηγούμενες χρονιές. Ο κόσμος όμως πρέπει να έχει υπομονή. Αν δεν έχει υπομονή, δεν γίνεται. Πιστεύω ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Χτίζουμε μια ομάδα από το μηδέν. Αυτή η ομάδα δεν χτίζει μια στιγμή στην άλλη. Θέλει υπομονή.
0: Πάντως, όπως και να έχει, είναι αυτό που λέμε: τα ψέματα τελείωσαν. Έτσι, μεθαύριο υπάρχει το πρώτο μεγάλο τεστ απέναντι στον Ιωνικό για το κύπελλο Αεραστεχνών. Σίγουρα δεν είναι ο μεγάλος στόχος η κατάκτηση του κυπέλλου, αλλά είναι, ρε παιδί μου, για πολλούς λόγους ένα πρώτο δυνατό κραστές για την ομάδα. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το παιχνίδι, τι περιμένουμε να δούμε?
1: Σίγουρα το κύπελλο δεν είναι ο στόχος μας. Όταν παίζει μια ομάδα στον Ιωνικό, είναι θέμα γοήτρου. Είναι θέμα πρεστίζ. Αυτό έλεγα και χθες στους παίκτες, ότι το Σαββάτο πρέπει να κερδίσουμε. Όπως και να γίνει, πρέπει να κερδίσουμε. Είναι θέμα εγωιστικό. Είναι θέμα πρεστίζ. Ο Εθνικός είναι μια ομάδα που δεν πρέπει να χάνει. Και αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε στους παίκτες. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σχετικά με την ήττα τώρα που έγινε στο Αρτάκι, που όλοι, όχι όλοι, μερικοί είπαν το κοντό τους και το μακρύ τους. Μετά την προηγούμενη μέρα ο γυμναστής τους έχει ξεφεώσει και τους έχει πεθάνει. Σίγουρα δείχνουμε ότι εντάξει, κάνουμε ένα φιλικό, να περάσουμε κάποια πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η προετοιμασία. Και φάνηκε αυτό από την κούραση που βγάλανε οι παίκτες αυτό το παιχνίδι. Ήταν μια κακιά παρέθεση, θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να την κλείσουμε. Στηρίζουμε τους παίκτες, γιατί οι παίκτες όλοι αυτοί είναι επιλογές δικές μας. Με τον προπονητή έχουμε μια άψογη συνεργασία. Είναι ένας προπονητής ο οποίος εγώ προσωπικά, επειδή έχω και την εμπειρία και είμαι και τόσα χρόνια στο χώρο αυτό, βλέπω ότι η προπόνηση που κάνει είναι καταπληκτική, είναι πολύ καλή. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν γίνεται με ένα παιχνίδι να αρχίσουμε να λέμε πλακίες και ιστορίες, δυστυχώς, γιατί εμείς οι εθνικοί το έχουμε αυτό το πράγμα και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Όποιος δεν έχει υπομονή ή όποιος θα πει ο Χατζιαλέξης λέει το ένα, λέει το άλλο, ναι, η αλήθεια, τις αλήθειες λέω, και πρέπει να τις υποστούν όλοι. Και να τις αρχίζουν να τους χωνεύουν. Έχει έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει μια επένδυση, όπως και ο προηγούμενος που έκανε επένδυση, και πρέπει να τη σεβαστούμε και πρέπει να τη στηρίξουμε. Αυτό που γίνεται, γίνεται για να η ομάδα να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί φέτος.
0: Τώρα, αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν. Ναι. Έχουμε δει ότι στα τελευταία φιλικά δεν έχει αγωνιστεί, θυμάμαι καλά, ο Δερμιτζάκης, ο Παυλάκης, ο Φρονιάτης, ο Παπαχρονόπουλος. Είναι έτοιμοι. Και αν υπάρχουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα προβλήματα.
1: Έχουμε. Πάντα στην προετοιμασία υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Ο Παυλάκης έχει πάθει ένα τράβηγμα. Ούτε με τον Ιωνικό θα είναι εντάξει. Δεν θα ρισκάρουμε ένα πάθει ζημιά. Ο Δερμιτζάκης 99% πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Τώρα παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με τον Αζίμ. Μέσα στην προετοιμασία σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Όταν κάνεις διπλές προπονήσεις ή όταν κάνεις σκληρές προπονήσεις, είναι και οι παίκτες αναλόγως πώς θα έρθουν από την περίοδο που καθίσανε, αν δουλέψανε. όλα αυτά και με την κούραση που τραβάνε, σίγουρα κάποια προβλήματα θα βγουν. Θα κοιτάξουμε αυτά τα προβλήματα να είναι όσο πιο λίγα μπορούμε. Θα κοιτάξουμε να αποθεραπευτούν οι παίκτες και δεν θα ρισκάρουμε τώρα σε φιλικά παιχνίδια να βάλουμε παίκτες. Γιατί, για να κερδίσουμε και να πούμε ότι κερδίσαμε. Όχι, θα προστατεύσουμε την ομάδα, θα προστατεύσουμε τους παίκτες για να είναι έτοιμοι στα επίσημα. Τα επίσημα μας ενδιαφέρει.
0: Πώς καταλαβαίνεις, δεν θα μπορούσα να μην μπω και στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί όλα δείχνουν δεν έχετε τελειώσει ακόμη. Βέβαια, πριν από λίγες μέρες κάνετε ακόμα δύο μεταγραφές. Ήρθε και ο Χαλκιαδάκης και ο Τάτσης. Υπάρχει αυτή η τελευταία κίνηση που, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, και είναι στο προσκήνιο, όλοι περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο ποδοσφαιριστής που θα αποτελέσει ουσιαστικά το τελευταίο κομμάτι, θα έλεγα, του παζλ. Και μάλιστα είναι παίκτης που θα κάνει τη διαφορά στη θέση του. Τι μπορείς να μας πεις για αυτή τη στιγμή?
1: Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα περιμένουμε αυτή τη τέλος της εβδομάδας, μάλλον αύριο, να έρθει ο Μπερναντίνιο, ο οποίος παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με τα χαρτιά του, αλλά θα έρθει τελικά, το οποίο είναι μια μεταγραφή πρώτης γραμμής. Και σίγουρα κοιτάμε να πάρουμε ακόμα ένα παίκτη στο χώρο του κέντρου, να έχει εμπειρία, να έχει παραστάσεις από β' εθνική, για να έχουμε την πολυτέλεια, οτιδήποτε μας πρόβλημα παρουσιαστεί, να έχουμε την πολυτέλεια, να έχουμε παίκτες από πίσω που μπορούμε να αναπληρώσουν τον οποιοδήποτε.
0: Είσαστε κοντά ή μακριά?
1: Πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά.
0: Πολύ ωραία. Αυτό είναι ενθαρρυντικό.
1: Πιστεύω ότι η εβδομάδα θα έχει τελειώσει.
0: Μιλήσει για τον Μπερναντίνιο. Είναι ένα νέο πρόσωπο που έρχεται στην ομάδα. Ένα παίκτη που σίγουρα θα δώσει λύσει. Είπε ότι είναι από την πρώτη γραμμή. Αγωνιστικά χρειάζεται χρόνο για να μπορέσει να φτάσει και την υπόλοιπη ομάδα. Έτσι τουλάχιστον φαντάζομαι, έτσι.
1: Σίγουρα δεν μπορεί να έρθει μια στιγμή να μπει μέσα στην ομάδα για να παίξει. Σίγουρα καταρχήν θα τον περάσουμε ένα εργομετρικό για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και από εκεί και πέρα θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 μέρες για να μπει μέσα στο κλίμα τη ομάδα και να δούμε αν αρχίσει να μπορεί να κολλάει σε αυτή την ομάδα. Πιστεύω ότι με τις παραστάσεις που έχει και εκεί πέρα που έπαιζε θα μας βοηθήσει και αρκετά. Νομίζω είναι ένα σημαντικό κομμάτι σε αυτή την ομάδα. Μακάρι να έρθει και να είναι αυτό που θα μας βοηθήσει για να κάνουμε και διαφορά στον χώρο της επίθεσης.
0: Και κάτι τελευταίο, coach, ο Εθνικός είναι ένα σύλλογος εντάξει, πολύ μεγάλη ιστορία, με κόσμο. Κόσμο που περιμένει πάρα πολλά. Πόσο σημαντικό είναι για σας να αισθανθείτε ότι ο κόσμος είναι δίπλα σας, σας στηρίζει? Τι θα ήθελες να τους πεις λίγο πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι? Είπες πριν από λίγο, βέβαια, τόνισε ότι θέλει υπομονή, έτσι.
1: Υπομονή μεγάλη. Γιατί είναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα. 25 παίκτες καινούργιοι μεταξύ τους και κάνουμε μια προετοιμασία. Δεν περιμένουμε την αισθητή θαύματα. Τα θαύματα δεν υπάρχουν. Δουλειά υπάρχει. Ο κότσο δουλεύει πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι στο τέλος θα δώσουμε στον κόσμο αυτό που θέλει. Αλλά και ο κόσμος πρέπει να κάνει υπομονή. Σίγουρα το ξέρω, είναι απογοητευμένο. Δόξα τω Θεώ, εθνικός είμαι, ξέρω σκεπτικό τους, ξέρω δεν έχουν υπομονή κάποιοι. Κάποιοι έχουν, αλλά φέτος δεν τάζουμε λαγούς και πετραχυλιά. Το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Θα παρουσιάσουμε μια ομάδα όπως θέλουμε όλοι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται από τις προηγούμενες χρονιές. Από εκεί και πέρα το ό,τι καλύτερο το καταλαβαίνετε όλοι.
0: Κούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, κρατάμε όλα αυτά που είπες. Καλή επιτυχία στον Εθνικό και σε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει.
1: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνεις. Αυτό που θέλω είναι να πω ότι πρέπει να έρθουν κοντά στην ομάδα ο κόσμος να βοηθήσει και με τα διαρκείας. Ο Κουλούρης είναι ένας άνθρωπος μόνος του, ο οποίος έχει δώσει αρκετά χρήματα μέχρι τώρα. Όλοι χωράνε σε έναν Εθνικό όπως τον ενδευόμαστε, αλλά με ιδιοτέλεια και χωρίς να έχει προσωπικού συμφέρον. Ας το βάλουν κάποιοι στο μυαλό τους και είναι ένα μήνυμα προς κάποιους που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο Εθνικός δεν ανήκει σε κανέναν. Ο Εθνικός ανήκει μόνο στον κόσμο και σε κανέναν άλλο. Games and heart games. I said, let's play. I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that 'cause it feels better.
2: Θα σας αγώνα τον τεχνικό παιδί του Εθνικού, τον Μαργαρίτη Σάλη.
0: Είπε υπομονή ο άνθρωπος, έτσι χρειάζεται υπομονή η ομάδα και λογικό είναι μια νέα ομάδα με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Κράτησε χαμηλούς τόνους.
2: Ως τίτλο εκπομπής υπομονιακό, λέγαμε υπομονή ας πούμε για τον Εργουαθήλ, είπε υπομονή ο Γιάννης Οκόντης για τον Ηρακλή, υπομονή για τον...
3: Κοίταξε, Λουκά, είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα τη σεζόν. Δηλαδή, απαιτείται υπομονή.
2: Πλάκα, πλάκα, το ξέρετε ότι ποιο θα το λέγε, αν θα στοιχημάτιζε κάποιο το πρώτο προπονητή που θα απολυθεί από τη Super League θα είναι ο Χωσέ Λουίς Μικρυβάρ.
0: Ναι. Ισχύει. Δεν το σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια έτσι, αλλά έχει δίκιο.
3: Μεγάλη, δηλαδή,
0: ναι. Πάντα λέμε ρε παιδάκι, ποιο θα κάνει παρέλαση.
2: Ναι, κανεί δεν θα το.
0: Ναι, δεν θα πήγε το λέει, ο τελευταίο.
2: Δηλαδή, αν εσεί που παίζετε στοίχημα, πώ λένε τα ποσοστά.
3: Οι αποδόσει. Τεράστια.
2: Θα ήταν πολύ μικρή. Πάρα πολύ μικρή.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
2: Μικρή ή μεγάλη. Μεγάλη. Μεγάλη.
3: Μεγάλη
0: θα ήταν μεγάλη απόδοση, για παιδί μου, ναι.
3: Ήταν πολύ απρόβλεπτο αυτό που γίνεται τον Ολυμπιακό, ναι.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, παιδιά. Χθες είδατε που λέγαμε για τη Σανελαρίνα που δώσαν την είδηση τελευταία στιγμή, επιβεβαιώθηκε και με τον Ολυμπιακό λίγες ώρες αργότερα. Στο πλαίσιο αυτό γνώριζαμε ότι ήταν και η ελευθέρας του Γιάννου Λιλαριτζάκη, ο οποίος επιστρέφει στην ΑΕΚ, η οποία βλέπει να παίρνει έναν παίχτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να δώσει και αυτό
0: το κάτι παραπάνω.
2: Το κάτι παραπάνω. Ναι. Το κάτι παραπάνω. Ναι. Ο Φαλ πήγε στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πήγε μόνος του. Πήγε με τα προβλήματα τα οποία τον συντροφεύουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι. Καλησπέρα. Φλάση.
3: Στον απίστο μυριό.
2: Ναι. Φλάση αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα μυϊκά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και ο Μιχάλης Πελεκάνος που πήγε.
3: Ο Μιχάλης Πελεκάνος στα 45 του χρόνια συνεχίζει στο Μακεδονικό.
2: Ωραίος.
3: Και ο Φώτσης παίζει ακόμα μπάσκετ.
0: Ο Φώτσης
3: είναι 50
0: είναι.
3: Στον Ηλυσιακό. Φώτσης.
0: Ναι, ναι,
3: βλέπετε δηλαδή κάποιοι αθλητές παραμένουν για πάντα αθλητές. Ναι, δηλαδή σε μεγάλη ηλικία.
0: Εντάξει, είναι μικρόβιο. Και αναλόγως βέβαια και ο αθλητής κατά πόσο μπορεί να συντηρείται, να κάνει μια σωστή ζωή.
3: Βέβαια, αυτή είναι τρανή εξαίρεση. Είναι τρανές εξαίρεσεις, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχει και άλλους τραυματίες. Τον Ναν, τον Χέις Ντέβις, τον Ροκαβόπουλο. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
2: Λοιπόν, παιδιά, πέρασε αυτός 7ος και επισήμως 7ος ξένος από τον ΕΣΑΚΕ. Έχει σταλθεί συγκεκριμένη απόφαση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, η οποία μόνο αυτή μπορεί να επικυρώσει το αν θα περάσει ένας επιπλέον ξένος στο φετινό πρωτάθλημα της GBL. Είναι μια μεγάλη κουβέντα η οποία έχει ξεκινήσει. Να δούμε τι μέλη γενέστε με αυτό το θέμα. Λίγο πολύ αυτά έχουν συμβεί στον χώρο του αθλητισμού. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια είδηση έτσι, της τελευταίας στιγμής για το χώρο του ποδοσφαίρου, του βόλι. Στο βόλι δεν έχουμε τίποτα, τους ή άλλους. Στο πόλι να πούμε ότι οι ομάδες έχουν μπει στη τελική ευθεία της προετοιμασίας, γιατί ξεκινούν τα επίσημα τουρνουά, τα τουρνουά του ΣΕΔΗ και 26 του μήνα έχουμε τα πρώτα σπριντ σε 2,5 εβδομάδες δηλαδή για τα πρωταθλήματα της Water Polo League ανδρών και γυναικών. Ενώ έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση γιατί έχουμε μια μεγάλη διοργάνωση την οποία θα φιλοξενήσουμε σε λιγότερο από ένα μήνα στον Πειραιά. Είναι το Super Cup του Ευρωπαϊκού Πόλου Γυναικών ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ομάδα Πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού και την Καταλούνια που έχει κατακτήσει πέρσι την κούπα του EuroCup.
0: Τι δείχνεις?
3: Έχουμε στην Dortmund μια εξέλιξη που τη μάθαμε, πληροφορηθήκαμε χθες. Και άλλος παίχτης της Dortmund πριν τον τραυματισμό του Καρέτσα είχε υποστεί βλάβη στο κυκλοφορικό σύστημα.
0: Να. Περίεργο.
3: Κάτι δεν πάει καλά στην Dortmund. Θα το μάθουμε όσον όπου όμως. Ο Καρέτσας πάντως δεν θα αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο. Τα πάει καλά, είπε ο αθλητικός διευθυντής του Dortmund, δεδομένων των περιστάσεων. Μακάρι τα καλύτερα για το παιδί, καλή ανάρρωση.
0: Ωραία, λοιπόν, και να κλείσουμε με εθνικό σε ό,τι αφορά το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου της ομάδας, γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος το τμήμα δείχνει ότι έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Θέλει να κάνει την πορεία που έκανε πέρσι ο Ολυμπιακός. Έχουν γίνει πολύ σημαντικές μεταγραφές και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κάνει πρωταθλητισμό. Το γυναικείο τμήμα έχουν μπει και άνθρωποι οι οποίοι έχουν επενδύσει, έχουν βάλει χρήματα. Υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στο συγκεκριμένο τμήμα. Συνεχίζεται η προετοιμασία. Έβλεπα έτσι και ένα δελτίο τύπου που ανέβασε η ομάδα πριν από πάρα πολύ λίγο, όπου συνεχίζει το πρόγραμμα έτσι, των αθλητριών. Και μάλιστα συνεργάζονται και με το Powerhouse, όπου επικεφαλής ιδιοκτήτης είναι ο Γιάννης Βασιλικής, ένα παιδί το οποίο για όλα αυτά τα χρόνια ήταν στο ανδρικό τμήμα ποδοσφαίρου. Έχει πάει βέβαια γυμναστή στην Μύκονο την εφετινή σεζόν, έχει αναλάβει και τη γυναικεία ομάδα του εθνικού, δείχνοντας ότι εντάξει, ο εθνικός είναι μια οικογένεια και παραμένει πάντα ενωμένη. Σκληρή δουλειά, σκληρή προπόνηση, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και ο Εθνικός θα καταφέρει φέτος και στο γυναικείο τμήμα να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει και γιατί όχι να καταφέρει να κόψει πρώτος το νήμα και να ανέβει στην δεύτερη εθνική. Λοιπόν, τι ώρα έχει πάει? Και
3: 7 λεπτά πριν τις 2.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχουμε να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε κάτι άλλο. Ιωάννη.
3: Νομίζω καλύψαμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Κάνει μια αποφώνηση.
3: Από όλους εμάς στο κανάλι 1, τον κύριο Λουκά Θεοφανόπουλο, τον Βαγγέλη Χατζηκοστάντη, τον Ιωάννη Φράγκο.
0: Την Κατερίνα Καλίδου που ήταν στην
3: Ελλάδα. Την Κατερίνα Καλίδου, βεβαίως.
0: Μην ξεχάσει τον Γιώργο
3: Τόρκο. Τον Θάνο Καλοδούκα και τον.
0: Δεν πήρε τη σκητάλη ο Γιώργος Καρίδας.
3: Και ο Γιώργος
0: Καρίδας. Καρίδα, τον είπα.
3: Καρίδας, αν
0: δεν γίνεται. Αυτό το σημειώνεις έτσι στο αρχείο σου. Λοιπόν.
3: Από όλους εμάς που προαναφέραμε, θα θέλαμε να σε ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
0: Μπράβο, Ιωάννη μου.
3: Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί μας, Παρασκευή 12 με 2. Τελευταία εκπομπή 12 με 2, ακριβώς. Επενθυμίσουμε. Από Δευτέρα μπαίνουμε στο νέο πρόγραμμα, στο κανάλι 90,4 Μεγακύκλους. 90,4 Μεγακύκλους στον FM.
0: Σωστός.
3: 2,5 με 4 πινελιές στα σπορ.
0: Είσαι άρχοντας. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας, το κανάλι 1-90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
2: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
1: Αυτό βρήκες να πεις?
2: Έχω και άλλα τρόπο που σκέφτομαι, θες να τα πω?
1: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
2: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
1: Ισχύει. Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα
3: οι δυο μας. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς, κανάλι 1, 90,4.

0: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο μικροσκόπιο το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, αυτοψία στο χώρο από ελληνικό FBI και ιατρικό σύλλογο, παρουσία εισαγγελέα. Άλμα άνω του 30% για τους ελληνικούς μισθούς την τελευταία εξαετία, σύμφωνα με τη Eurostat, ξεπέρασαν 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα χαιρέτησε το State Department. Παραλήρημα της Τουρκίας για τη μικρασιατική καταστροφή κατηγορεί τον ελληνικό στρατό για σφαγές και τακτικές καμένης γης. Μήνυμα κυριαρχίας από την Αθήνα στην καρδιά του ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου, η πολυεθνική άσκηση Μέδουσα. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, στην Ελλάδα πάνω από 2,10 ευρώ το λίτρο, αμόλυβδη και ντίζελ. Μοιράζει χρήμα ο Τραμπ, τάζει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό εάν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σήμερα το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Και δεκάδες κιλά κοκαΐνης εντοπίστηκαν κρυμμένα σε 30 φυλά ανθοπολίου στη Λούτσα, 6 συλλήψεις. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, την Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών είναι η άδεια λειτουργίας και οι υποδομές του ιατρείου, με το ελληνικό FBI και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να πραγματοποιούν το πρωί αυτοψία στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα. Ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, η οποία κατά δήλωσή της είναι γυναικολόγος, κατέθεταν επί πολλές ώρες στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και στη συνέχεια αποχώρησαν. Τώρα ο Σπύρος Μιχαλόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Από το πρωί, λοιπόν, η αυτοψία από κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία αστυνομικών και εισαγγελέα στο ιδιωτικό ιατρείο, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εκεί που κατέληξε ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζονάκης. Ελέγχονται τα πάντα, να πούμε. Το ρεπορτάζ που προέκυψε πριν από λίγο είναι ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση. Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης, δήλωσε ότι στο ιατρείο ναι, μεν εντοπίστηκαν κατά την πρωινή αυτοψία δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Ωστόσο, για ένα από των δύο μηχανημάτων, ο γιατρός είχε καταθέσει στον Ιατρικό Σύλλογο αίτημα τον Ιούλιο του 2026, πριν από δύο μήνες δηλαδή, ζητώντας άδεια λειτουργίας του μηχανήματος ως παράρτημα οζονοθεραπείας. Επιπλέον είπε ότι το ιατρείο λειτουργεί παρατύπως, κάτι που διαπιστώθηκε μετά από εφημιαστικούς ελέγχους το 2024 και ότι είναι απλώς ένα παθολογικό γιατρείο. Η αυτοψία αυτή βεβαίως έγινε παρουσία και των δύο γιατρών, του ιδιοκτήτη της κλινικής και της συζύγου του, ήταν παρόντες δηλαδή. Οι δύο γιατροί χθες κλήθηκαν να καταθέσουν στο αστυνομικό τμήμα, αποχώρησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ο γιατρός παθολόγος στην ειδικότητα κατέθεσε πως δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό. Την πλήρη διαχείριση της κλινικής την έχει η σύζυγός του, η οποία όμως είναι γυναικολόγος στην ειδικότητα. Εκείνη με τη σειρά της περιέγραψε στις αρχές όλη τη διαδικασία που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Να σημειώσουμε ότι η ίδια παρουσιάζει τον εαυτό της ως ειδικό σε ολιστικές θεραπείες και εφαρμογές εναλλακτικής ιατρικής με σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Ο γιατρός λοιπόν υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν σε υπερδιέγερση όταν την επισκέφτηκε. Απευθύνθηκε σε εκείνη εν ώψη μιας συναυλίας που θα έδινε σε 20 μέρες. Ο γιατρός ανέφερε στη σημερινή της κατάθεση ότι είχε να τον δει από το 2021, που του είχε κάνει τότε άλλου είδους θεραπεία. Υποστήριξε ότι δεν τον βρήκε σε καλή κατάσταση και ότι η συμβουλή της ήταν να κάνει πλασμαφαίρεση. Εκείνη δηλαδή του το πρότεινε. Χθες το απόγευμα επισκέφθηκε το ιατρείο προκειμένου να κάνουν την πλασμαφαίρεση που είχαν συμφωνήσει και συνέβη το μοιραίο. Τώρα, υπό διεύθυνση ασφάλειας Αθηνών με τη συνδρομή του ελληνικού FBI έχει θέσει στο επίκεντρο όλα τα ακριβή χρονικά διαστήματα από τη στιγμή της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη ως τη διακομιδή του στο νοσοκομείο και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα. Αν επίσης ο Γιώργος Μαζονάκης είχε υποβληθεί σε ιατρικές πράξεις για να διαπιστώσουν την κατάσταση της υγείας τους. Προφανώς ερευνούν το πρόσφατο ιατρικό του παρελθόν. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή. αλλά και τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις στο Δημοφιλή Καλλιτέχνη. Αυτές θα αργήσουν, θα κάνουν πάνω από 10 μέρες. Τώρα, αφού συγκεντρωθούν όλες οι καταθέσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα αξιολογήσει το υλικό και θα αποφασίσει και την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης. Ως προς το χρονικό τώρα του ευθύνη θανάτου, ναι. Άννα, να πούμε ότι συνέβησαν όλα όταν τοποθετήθηκε φλεμποκαθετήρας στο ένα χέρι. Mm-hmm. Άρχισε να αισθάνεται τέτοιους πόνους στο στήθος. Η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή. Όπως είπαν οι γιατροί του γιατρίου, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ. Στις 4:21 συγκεκριμένα, 7 λεπτά αργότερα έφτασε διασώστης με μοτοσυκλέτα. Έγινε μια πρώτη προσπάθεια αναζωογόνησης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής, χωρίς αναπνοή και σφιγμό. Οι γιατροί συνέχισαν για 55 λεπτά τις προσπάθειες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στις 5:40 χθες καταγράφηκε επίσημα ο θάνατός του. Να πούμε ότι ο γιατρός επιμένει στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός όταν αναχώρησε με το ασθενοφόρο από το ιατρείο. Ωστόσο, όπως έχουμε πει, ελέγχονται όλα τα υπόλοιπα αν έγιναν τα προβλεπόμενα. Να πούμε ότι ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε λόγο σε ανάπτυξή του για τις πληροφορίες που, όπως που αναφέραμε στην αρχή, ότι ο χώρος ήταν ένα απλό παθολογικό ιατρείο και δεν είχε άδεια. Είπαμε ότι μπήκε και στο μικροσκόπιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνων. Και να κλείσουμε λέγοντας, Άννα, ότι αστυνομικοί βρίσκονται και έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα αυτή την ώρα, όπου άνθρωποι έχουν σπεύσει να αφήσουν ένα τελευταίο αντίο, τοποθετώντας λουλούδια και σημειώματα. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο και να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.
2: Ιατρείο και πιθανολογώ, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είχε μόνο για ιατρείο παθολογικό που συστεριαζόταν ένας παθολόγος και μία ανεφιδικότητος συνάδελφος. Εμείς στο φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου δεν έχουμε καταγράψει τέτοιο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχαμε κάνει 2 επιτόπου παρεμβάσεις ελεκτικές μέσα από την Επιτροπή, στην οποία ποτέ δεν βρέθηκε ένα τέτοιο μηχάνημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι είδαμε το φάκελο, είδα τις επιτροπές, υπογραφές και τι ακριβώς του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Είχαν μεταβεί και στις 25/7/25 και στις 30/11/25, όπου εκεί έγινε σχετικός έλεγχος. Τέτοιο μηχάνημα δεν υπήρχε.
0: Να ακούσουμε και το δικηγόρο των γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκο Αγαπινό.
3: Το δικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρων. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα κριτό, δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, όλα έχουν γίνει νόμιμα και μέλλει να αποδειχθούν.
0: Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκεται η πλασμαφαίρεση, μια εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία που συντελείται για συγκεκριμένες παθήσεις αλλά και για θεραπείες αντιγύρανσης τα τελευταία χρόνια. Ο Σπύρος Μιχαλόπουλος μας ενημερώνει.
4: Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση είναι αναγνωρισμένη ιατρική πράξη και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για συγκεκριμένες αιματολογικές, νευρολογικές, νεφρολογικές, υπατικές παθήσεις και μεταμοσχεύσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα, το οποίο διαχωρίζει το πλάσμα από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος, ενώ τα κυταρικά στοιχεία επιστρέφουν στον οργανισμό. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο στόχος είναι διτός. Από τη μία, η αφαίρεση παθογόνων παραγόντων που κυκλοφορούν στο πλάσμα και από την άλλη, σε ορισμένες νόσους, αναπλήρωση παραγόντων μέσω του υγρού αντικατάστασης. Συνήθως ο αριθμός των συνεδριών φτάνει τις 5 έως τις 7 καθημερινά ή ανά δεύτερη ημέρα. Η πλασμαφαίρεση θεωρείται γενικά ασφαλής, αλλά απαιτεί αυστηρές προϋποθέσεις όπως οργανωμένη μονάδα με εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και πρωτόκολλα αντιμετώπισης επιπλοκών, προεγχειρητικό έλεγχο και συνεχή παρακολούθηση κατά τη συνεδρία. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι παροδικές, όπως η πτώση της πίεσης, η κόπωση μετά τη συνεδρία, το αιμάτωμα στο σημείο παρακέντησης και σπανιότερα αλλεργικές αντιδράσεις, λίμωξη καθετήρα, αιμορραγία και αριθμίες. Μελέτες σε ανθρώπους έχουν εξετάσει την επίδραση τέτοιων παρεμβάσεων σε βιοδείκτες γύρανσης, χωρίς όμως να έχει αποδειχτεί ότι η πλασμαφαίρεση μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο της ζωής. Σημειώνεται πως η πλασμαφαίρεση στην Ελλάδα επιτρέπεται να διενεργείται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, όπως το Γεννηματά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, το Αττικών, το ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.
0: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη σκόρπισε βαθιά θλίψη στην Οίκαια, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αλλά και στον Πειραιά, τον οποίο είχε πάντα στην καρδιά του. Γέννημα θρέμα Ολυμπιακός. Ο Μαζό συνδέθηκε έμπρακτα με το Δήμο Πειραιά μέσα από την πρωτοβουλία του, μπουζούκι, ευαίσθητες χορδές και τη γενναιόδορη προσφορά του στο πρότυπο Δημοτικό 2 Πειραιά, συμβάλλοντας στη μουσική εκπαίδευση της νέας γενιάς. Οι αίθουσες λαϊκής μουσικής Γιώργος Μαζονάκης, καθώς και τα χειροποίητα μπουζούκια που προσέφερε στο Δήμο, θα αποτελούν μια ζωντανή παρακαταθήκη και έναν διαρκή σύνδεσμο με την πόλη που αγάπησε. Τα θερμά του συλληπιτήρια στους οικείους, τους φίλους και τους συνεργάτες του, εξέφρασε ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μόραλης, μιλώντας για έναν από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της γενιάς του, που αγαπήθηκε από το κοινό και άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Τα τραγούδια του μας συντρόφευσαν, μας διασκέδασαν, μας συγκίνησαν και έγιναν μέρος της ζωής μας. Η μουσική του θα συνεχίσει να ακούγεται και να ταξιδεύει στις καρδιές μας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο κύριος Μόραλης. Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσία στη μουσική, ο Γιώργος Μαζονάκης έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Οι εμφανίσεις του, τα τραγούδια του και η ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα τον έχουν καταστήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της γενιάς του. Το μικρό αφιέρωμα που ακολουθεί επιμελήθηκε η Δέσποινα Φίκαρη.
5: Ανοίγω σε μένα.
6: Ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στην Οίκαια του Πειραιά, ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια αλλά και πολύ ξένο ροκ. Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 ετών, συνειδητοποίησε ότι ήθελε να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Για πρώτη φορά τραγούδισε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου τον ανακάλυψε η τότε Polygram. Η δισκογραφική του πορεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90, με τον πρώτο προσωπικό του δίσκο, Με τα μάτια να το λες, να κυκλοφορεί το 1993. Ακολούθησαν πολλές εμπορικές επιτυχίες και δισκογραφικές δουλειές που συνέβαλαν στην καθιέρωσή του στο ελληνικό πεντάγραμμο. Στις επόμενες δεκαετίες, ο Γιώργος Μαζονάκης συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, συνεργαζόμενος με σημαντικούς συνθέτες και στιχουργούς και χαρίζοντας στο κοινό τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ένα από τα χαρακτηριστικά που τον ξεχώρισαν ήταν το τολμηρό, εκκεντρικό και συχνά προκλητικό στυλ του. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν περιορίστηκε στα στενά όρια του κλασικού λαϊκού τραγουδιού, αλλά πειραματίστηκε με διαφορετικές αισθητικές και μουσικές επιρροές, ενσωματώνοντας στοιχεία pop, rock και performance στις εμφανίσεις του. Το 2002 τραγούδισε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου». Οι εφάνταστες σκηνοθεσίες των live εμφανίσεών του, οι ιδιαίτερες ενδυματολογικές επιλογές και η αντισυμβατική σκηνική του παρουσία αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Η καλλιτεχνική του τόλμη είχε μετουσιωθεί μεταξύ άλλων και στη συμμετοχή του το 2021 στην έκθεση You and AI που είχε οργανώσει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Εκεί είχε δανείσει τη φωνή του και θραύσματα από μια εξομολόγησή του στο έργο Έξοδος στο πεδίο του Άρεος. Παράλληλα με τις ζωντανές εμφανίσεις του σε μεγάλες πίστες και συναυλιακούς χώρους, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε έντονη παρουσία και στην τηλεόραση. Συμμετείχε ως μέλος κριτικών επιτροπών σε δημοφιλή μουσικά talent shows, μεταξύ των οποίων το The X Factor και The Voice. Στις 20 Σεπτεμβρίου επρόκειτο να εμφανιστεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων σε μια συναυλία αφιερωμένη στα 33 χρόνια της πλούσιας καριέρας του.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Υψηλότερο εισόδημα από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν οι Έλληνες εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καταδεικνύουν ότι την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30%. Σε αριθμούς, το 2025 ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με το μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά, ενώ το 2019 οι αποδοχές του ήταν 15.112 ευρώ. Το εισόδημά του αυξήθηκε κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Σε αυτή την κατηγορία νοικοκυριού, η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς πάνω από την Πορτογαλία. Ουραγή ήταν η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ανάλογη είναι η εικόνα για νοικοκυριά με 2 εργαζόμενους, χωρίς παιδιά και με 2 απασχολούμενα μέλη και 2 παιδιά. Βαίνουν κι άλλο οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο να φτάνει το πρωί τα 101 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να φλερτάρει με τα 80 δολάρια ανά μεγαβατόρα, σχεδόν σε υψηλό τετραετίας. Στην εγχώρια αγορά, οι αυξήσεις αποτυπώνονται στην Αγγλία με την αμόλυβδη να διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ στα 2,07. Έρχεται χειμώνας. Εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Έρχεται ένας χειμώνας, στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: Τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, ανέφερε εκπρόσωπος του State Department. Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας, συνολικού ύψους 3,035 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ζεστό χρήμα $5,000 σε κάθε ενήλικα Αμερικανό υπόσχεται τώρα ο Τραμπ εάν χαρίσουν τη νίκη στους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς υπάρχει κίνδυνος το κόμμα να χάσει τον έλεγχο σε ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Βέβαια το κόστος για κάτι τέτοιο θα ήταν αστρονομικό, φτάνοντας το 1,3 δισεκατομμύριο δολάρια, και ο ίδιος δεν εξήγησε πώς θα δίνονταν τα χρήματα. Στο μεταξύ υποσχέθηκε πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις εκλογές, αν και στενοί τους συνεργάτες τον προειδοποιούν πως η σύγκρουση μπορεί να παραταθεί ακόμη και έως το 2029. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
8: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Είχαμε λοιπόν χθες το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, εξάς, και κεντρικός ομιλητής φυσικά, ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάποια στιγμή ανακοίνωσε ότι είναι πρόθεσή του να καταβάλει σε κάθε ενήλικα Αμερικανό ένα μέρισμα Τραμπ, έτσι το χαρακτήρισε, ύψους $5,000, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου σε ενδιάμεσες εκλογές που έχουμε στις αρχές Νοεμβρίου. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση κατά πόσο αυτή η

0: Μέσου. Εκτιμάται λοιπόν ότι αυτή η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν μια κίνηση απελπισίας. Κάλεσε επίσης τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν σαν να ήταν ο ίδιος στα ψηφοδέλτια. Μια δήλωση η οποία επίσης σχολιάστηκε πάρα πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για το εάν τελικά το βάρος της προεκλογικής καμπάνιας ο Αμερικανός πρόεδρος είναι κάτι θετικό, κάτι που θα μπουστάρει ουσιαστικά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ή δεδομένης της πολύ χαμηλής δημοφιλίας του είναι κάτι το οποίο θα λειτουργούσε ως βαρύδι. Ο Τραμπ προσπάθησε να απαντήσει και στο βασικό θέμα δυσαρέσκειας σε ό,τι αφορά τους Αμερικανούς, το οποίο είναι ο πόλεμος, ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υποσχέθηκε ότι αυτός θα τελειώσει αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, χωρίς και πάλι βέβαια να εξηγήσει γιατί θα γίνει αυτό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως δεν εξήγησε βέβαια και πού θα βρει τα 1,3 εκατομμύριο δολάρια για να το διανύμισε στους ενήλικες Αμερικανούς εάν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Είπε όμως ότι σε κάθε περίπτωση μετά τη λήξη του πολέμου θα πέσουν κατακόρυφα οι τιμές του πετρελαίου, κάτι που απασχολεί πάρα πολύ έτσι το υψηλό κόστος ζωής τους πολίτες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια την ίδια στιγμή που ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ έλεγε όλα αυτά, η Wall Street Journal υποστήριζε ότι στενοί συνεργάτες του κυρίου Τραμπ, μεταξύ αυτών ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Βάντ και ο υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, τον προειδοποιούσαν ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να κρατήσει ακόμη και μέχρι τη λήξη της θητείας της Προεδρίας του Αμερικανού Προέδρου που είναι το 2029.
1: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Παραλυρηματική ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τη Μικρασιατική καταστροφή, το οποίο κατηγορεί τον ελληνικό στρατό για συστηματικές και σχεδιασμένες σφαγές αμάχων, τακτικές καμένης γης και καταστροφές στη Μικρά Ασία την περίοδο 1919-22. Νωρίτερα ο Ερντογάν προκαλούσε, ως συνηθίζει να κάνει, κατά την μαύρη αυτή επέτειο για τον Ελληνισμό, επαναλαμβάνοντας το επίσημο τουρκικό αφήγημα για τα γεγονότα του 22, χαρακτηρίζοντας την είσοδο των κεμαλικών δυνάμεων στη Σμύρνη ως απελευθέρωση από την εχθρική κατοχή. Επίσης αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στο τουρκικό εθνικιστικό κίνημα, τονίζοντας τη συμβολή του στη μεγάλη νίκη του λεγόμενου εθνικού αγώνα. Στο μεταξύ, η Αθήνα στέλνει χειρό μήνυμα στην Άγκυρα με τη διεξαγωγή της σύνθετης αεροναυτικής άσκησης Μέδουσα, νότιο-ανατολικά της Κρήτης, μέσα στον άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Μάλιστα, στην άσκηση μετέχουν ισχυρές ελληνικές, αιγυπτιακές, γαλλικές, ιταλικές και κυπριακές αεροναυτικές δυνάμεις. Σχεδόν 4 ώρες δίρκεσε η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο πρόεδρος της Ελλάς τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν ζητάει δεύτερη ευκαιρία για εκείνον αλλά για τη χώρα. Είπε ότι στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και τάχθηκε υπέρ μιας προοδευτικής κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό κυβερνητικό εταίρο σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Η Κωνσταντίνα Πετούση θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Τσίπρας υπερασπίστηκε το οικονομικό πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει μία εβδομάδα νωρίτερα και έθεσε ως κεντρικό στόχο τη στρατηγική και εκλογική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τόνισε μάλιστα ότι δεν επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή για ένα ποσοστό, αλλά επειδή υπήρχε τεράστιο πολιτικό κενό και δεν υπήρχε προοπτική νίκη απέναντι στον Πρωθυπουργό. Για το ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας, ξεκαθάρισε ότι αν η Ελλάς λάβει την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση προγραμματικής συμφωνίας με τις δυνάμεις της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης. Αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε πάμε σε δεύτερες εκλογές, είπε, και απέκλεισε το σενάριο πρωθυπουργού κοινής αποδοχής, τονίζοντας ότι τους πρωθυπουργούς τους επιλέγει ο λαός και όχι τα παρασκήνια. Για τη σχέση με το ΣΟΚ, δήλωσε ότι τα δύο κόμματα δεν είναι αντίπαλα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις εκλογές, εφόσον υπάρξει ανταπόκριση. Για το οικονομικό πρόγραμμα, χαρακτήρισε την ομιλία παρουσίασής του την πιο αριστερή, τεκμηριωμένη και δομημένη ομιλία που έχει κάνει ποτέ στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αόρατο μνημόνιο που ευνοεί τα καρτέλ και την εσπροκέρδεια. Αναφέρθηκε και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, δηλώνοντας ότι θα επανεξέταζε τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ενώ για τους πρώην συντρόφους από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις μεταγραφές, εμφανίστηκε συγκρατημένος, επιμένοντας τους όρους που έχουν τεθεί από την ίδρυση του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν θα ανεχθεί πλέον προσωπικές στρατηγικές. Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας ζήτησε δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα και για τον ίδιο, υποστηρίζοντας ότι η επανεκλογή της σημερινής κυβέρνησης δεν έχει να προσφέρει κάτι νέο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση.

0: κυβέρνησης. Και βεβαίως άμεση ήταν η αντιδράση. Η Νέα Δημοκρατία σχολίασε ότι το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κ. Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, ενώ και το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε σε υψηλότερους τόνους, κάνοντας λόγο για έναν κύριο Τσίπρα, ο οποίος εμφανίζεται λες και προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση. Άννα.
1: Εν τω μεταξύ, Κωνσταντίνα, έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ που καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία να τσιμπά δύο μονάδες, την ΕΛΑΣ να μένει στάσιμη και το ΠΑΣΟΚ τρίτο.
0: Πράγματι, Άννα, η πρώτη δημοσκόπηση αποτυπώνει σταθερό και διευρυμένο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, βάζοντας τη δεύτερη θέση την ΕΛΑΣ και τρίτο το ΠΑΣΟΚ, ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι καταγράφει σημαντική κάμψη και το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Στην εκτίμηση ψήφου, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 30,6%, διευρύνοντας τη διαφορά από την δεύτερη ΕΛΑΣ, η οποία συγκεντρώνει 16%, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,8%. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 25,8, ακολουθεί η Ελλάδα στο 13,5 και το ΠΑΣΟΚ 10,8. Τώρα, η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού προκαλεί μια ιδιαίτερη εντύπωση, διότι στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται στο 3,6%. Είναι μια κάθετη πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Τώρα, στα υπόλοιπα κόμματα, η Ελληνική Λύση καταγράφει 9%, ο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,8, ο Πλεύσης Ελευθερίας 4,9, εκτός Βουλής Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΙ. Και όσον αφορά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, να πούμε ότι το 61,4% των πολιτών τις κρίνει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά, έναντι του 36,2% που τις αποτιμά θετικά. Στο ερώτημα ποιος από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς έπεισε περισσότερο, προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας και αμέσως μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ ένα πολύ υψηλό ποσοστό της τάξης του 45,9% απαντά κανένας από τους τρεις, Άννα.
1: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Σε κλίμα βαθιά σωδήνη στελέστηκε το πρωί στον πύργο η κηδεία του 40χρονου επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, ενός εκ των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο, όταν το μαχητικό Phantom κατέπεσε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week στην Τανάγρα. Στις 4.30 το απόγευμα, στον Κατσικά Ιωαννίνων, θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Μεγάλη επιτυχία των ελληνικών αρχών, κυρίες και κύριοι, στη μάχη κατά των ναρκωτικών. Εντόπισαν και κατέσχεσαν δεκάδες κιλά κοκαίνη σε ανθοπολείο στη Λούτσα. Οι παράνομες ουσίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε τριαντάφυλλα. Ο Γιώργος Σαραντάκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ιστορία που είχε άγνωστες προτάσεις 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε τριαντάφυλλα με τεχνητό μίσχο. Ο μίσχος λοιπόν το είχε την κοκαίνη. Όλα αυτά είχαν προορισμό πολύ γνωστο ανθοπολείο στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα στη Λούτσα. Στο ανθοπολείο έχουν συλληφθεί 4 άτομα που ετοιμαζόντουσαν να πάρουν τα ναρκωτικά και να τα σκευάσουν σε ειδικό χώρο στο Μαραθώνα. Εκεί λοιπόν πήγαν τα ΕΚΑΜ, πήγε η ελληνική αστυνομία, πήγαν ειδικές μονάδες και συνέλαβαν έναν κακοποιό αλλοδαπτής καταγωγής, ακούστε, ο οποίος κατηγορείται και για ανθρωποκτονία και το γιο του. Έκαναν φίλο και φτερόλες εγκαταστάσεις και βρήκαν επιπλέον άλλα 2 κιλά σκληρό ναρκωτικό και ένα ολόκληρο παρασκευαστήριο, καθώς και όπλα που είχαν θαυτεί στην αυλή του σπιτιού. Θα πρέπει να σου πω ότι η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη στην Ανατολική Αττική, σε άλλα σπίτια, σε άλλα οικόπεδα, και όλα αυτά είναι σε μια ιστορία η οποία λογικά μέσα στις επόμενες ώρες θα βγει στο φως.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους και τα εργαστήρια που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στις δυνατότητες που έχουν πλέον οι νέοι προς την κατεύθυνση της έρευνας και της τεχνολογίας στο συγκεκριμένο βιοτεχνολογικό πάρκο. Έφτασε το κατά σειρά τρίτο Πειραιώς Sport Festival, η κινηματογραφική γιορτή με διεθνή χαρακτήρα που έχει μετατρέψει την πόλη μας σε σημείο συνάντησης του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
3: Το τρίτο Πειραιώς Sport Festival επιστρέφει και φέτος στον Πειραιά από σήμερα μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Το φεστιβάλ ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2024 στον κινηματογράφο ΖΕΑ με θεματικές που είχαν να κάνουν με τη θάλασσα και τα λιμάνια. Το 2025 μεταφέρθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και απέκτησε έναν διεθνή χαρακτήρα μέσα από αφιερώματα στον δανέζικο κινηματογράφο και αφού εισήγαγε και διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους. Το φεστιβάλ έχει πλέον μετατρέψει τον Πειραιά σε σημείο συνάντησης του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου και σε τόπο ανάπτυξης πολιτιστικού διαλόγου. Η εφετινή διοργάνωση έχει θεματική από τη Βαλτική στη Μεσόγειο και ξεκινά με ένα αφιέρωμα στον πολωνικό κινηματογράφο, αγγίζοντας έννοιες όπως η μνήμη και η ταυτότητα. Παράλληλα, θα παρουσιάσει σύγχρονες σημαντικές ελληνικές ταινίες που σηματοδοτούν τη διεθνή πορεία του ελληνικού κινηματογράφου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον για τους νέους δημιουργούς είναι το διαγωνιστικό τμήμα των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους με χρηματικά έπαθλα για τους νικητές, ενισχύοντας το έργο τους και δίνοντάς τους την ευκαιρία να το παρουσιάσουν σε κοινό από τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής είναι ο Γαβριήλ Τζάφκας, Κάτια Γκουλιώνη, Παναγιώτης Γουρζουλίδης και ο δικός μας Άκης Καπράνος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
1: Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν η Κατερίνα Ακοκαλίδου και ο Δημήτρης Μορφέση. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Ακοκαλίδου. Στην παραγωγή η Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου από όλους εμάς. Καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. 4.2026. Σας προσκαλούν στη Μαγούλα. Διήμερο συναυλιών με καλλιτέχνες της περιοχής. Θεατράκι κόνσερτς. 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Κανάλι 1. 90,4.

άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 4.
1: Τι 4?
2: 90,4. Καναλιένα.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: One, two, three, four.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το «Καλύτερα οι δυο μας».
5: Τρίτη σεζόν «Καλύτερα οι δυο μας» με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
5: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
0: Άλλη ένα. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Τες Γιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Θεατρική παράσταση, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα κράτη. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Ήρης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Εισιτήρια, more.com.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
1: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
2: Ο Δημήτρης Θατουνόπουλος στους 90,4, κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συναυλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα. Κάτω
1: στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος και με ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 7 με 9 το βράδυ. Στους 90,4. Το κανάλι 1.
3: Ροξόνη. 90,4.
4: Τρίτη σεζόν. Καλύτερα οι δυο μας. Το κανάλι 1 90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
5: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια. Τρεις σεζόν.
4: Αυτό βρήκες να πεις?
5: Έχω και άλλα τρόπους σκέφτομαι. Θες να τα πω?
4: Όχι, όχι. Κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας. Με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
5: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
4: Ισχύει.
6: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας.
7: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.

0: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
1: Ξεκινάμε! Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4, στα κόκκινα. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους σε έκπληξη, πολλά δώρα, γραμμές στον αέρα. Κανάλι 1, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στα κόκκινα, 9 με 11 το βράδυ. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

είχαμε μια παράλληλη διαδρομή με τον Tom Jones. Ο Engelbert Humperdinck. Η ηχογράφηση του 1972 από το άλμπουμ In Time, Too Beautiful to Last. Καινούριο άλμπουμ για τον Engelbert Humperdinck στα 90.

Στις 28 Αυγούστου κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του Engelbert Humperdinck Drive. Οι διασκευές επικεντρώνονται στη δεκαετία του 80 σε ονόματα όπως η Berlin, όλη εκείνη η γενιά με την σπουδαία εμπορική απήχηση από διαφορετικά συχνά μουσικά ρεύματα συγκροτεί ένα άλμπουμ για τον Humperdinck στα 90 του χρόνια. Αν δει κάποιος τις συνεντεύξεις του, τις πρόσφατες συνεντεύξεις για την προώθηση του καινούριου του άλμπουμ, θα διαπιστώσει πόσο μέσα στη μουσική παραμένει και με πόσο όμορφο τρόπο μιλά για το παρελθόν ο Humperdinck. Ήταν το Drive, σημαντική χορεύση από την δισκογραφία των Cars.

άνοιξη του 1984, το περίφημο σχήμα των Cars από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ετικέτα της Electra. Ιστορικό label αυτό. Και έκανε σπουδαία πράγματα και στο κομμάτι του New Wave, του νέου κύματος στις Ηνωμένες Πολιτείες στη δεκαετία του 80. Heartbeat City από το μότλο άλμπουμ των Cars. Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4, ο Δημήτρης Παπαδάκης στην ρύθμιση του ήχου μέχρι τις 9.

των Water Boys δεν έχει ηλικία, δεν έχει χρόνο. Η ηχογράφηση από τη δεκαετία του 80. Τους είδαμε η παρέα του Mike Scott στην χώρα μας στο καταπληκτικό Sunny Festival το καλοκαίρι που πέρασε στην Χαλκιδική. Απολαμβάνοντας για ακόμη μια φορά την καταπληκτική ικανότητα του Mike Scott να είναι στο δικό του ταξίδι και αυτό να το μεταφέρει στο κοινό, στους ακροατές και να γίνεται κάτι μοναδικό σε κάθε εμφάνιση του συγκροτήματος εδώ και δεκαετίες. Trumpets, η ηχογράφηση που ακούσαμε. Για να πάμε τώρα στην Dolly Parton που έφυγε πρόσφατα. Έχει κάνει μια εξαιρετική διασκευή Marianne Faithfull και άλλα σπουδαία ονόματα στο τραγούδι που θα ακούσουμε. Από το άλμπουμ του 1970, The Fairest of Them All. Dolly Parton, Down from Dover.

το πείσμά της, τις ερμηνείες της, εποχές. 1970, Down from Dover. Μένει στον Καναδά. Προσέξτε όμως, οι ρίζες της είναι από Ελλάδα και Ιταλία, κατοικεί στο Μόντρεαλ. Η Αλεσάνδρα Ταλαρίκο. Στο καινούριο της άλμπουμ, στο οποίο θα πάμε τώρα, με τον τίτλο Αιώνια, φέρνει στην επιφάνεια μέσα από ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό μονοπάτι τις ελληνόφωνες διαλέκτους της Νότιας Ιταλίας και της Magna Grecia.

0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα. Αλεσάνδρα Ταλαρίκο, αιωνιακοί ρίζες που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι εδώ και ταξιδεύουν. Συχνά μεταμορφώνονται για να αντέξουν τις διάφορες ιστορίες τριγύρω που ο χρόνος παίρνει. Όχι πάντα με θετικό τρόπο, αλλά αντέχουν και επιζούν. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με το δεύτερο άλμπουμ των Roxy Music, το άλμπουμ, αριστουργηματικό άλμπουμ For Your Pleasure. Συμμετέχει εδώ για τελευταία φορά στο πλάι του συγκροτήματος ο τεράστιος Brian Eno. Το άλμπουμ επανακυκλοφορεί. Η έκδοση είναι καταπληκτική και έτσι λοιπόν κλείνουμε το ημίωρο με το Do The Strand από την πρώτη φάση των Roxy Music.
1: There's a new sensation, a fabulous creation, a danceable solution.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τα αρχεία των Beatles η ηχογράφηση δόθηκε στην δημοσιότητα πριν από περίπου 10 μέρες. Day Tripper, οι συνομιλίες του John Lennon και του Paul McCartney στο στούντιο, τα χαμόγελα. Το ψάξιμο γύρω από το τραγούδι, πριν αυτό σχηματιστεί και πάρει τελική του μορφή. Για να ρίξουμε μια ματιά.
2: Got a good reason.
3: One, two, three, four.

1966 το άλμπουμ Revolver. Ακόμη ένα από τα διαμάντια των Beatles, Tomorrow Never Knows. Και όπως έχει αναφέρει σε σύνδευξη του ο μεγάλος Peter Hammill, η ιστορία της μουσικής στη Βρετανία στον αιώνα που πέρασε χωρίζεται σε δύο εποχές, πριν το Revolver και μετά.

Διάλεξα σήμερα ακόμη ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των Strokes που παρουσιάσαμε την εβδομάδα που πέρασε και λέγαμε τότε και στέκομαι απόλυτα σε αυτό, επιμένω, ένα άλμπουμ άνισο που μοιάζει φορές-φορές ανολοκλήρωτο με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν οι συνθέσεις που έχουν ενδιαφέρον, όπως το τραγούδι που ακούμε εδώ, το Liar's Remorse, από το άλμπουμ Reality Awaits. Αλλά τα πράγματα είναι λίγο θολά. Και σκέφτομαι, άκουγα χτες για παράδειγμα το καινούριο τραγούδι των War on Drugs. Άλλο σχήμα με υπέροχα άλμπουμ και σχήμα αναφοράς στην γενιά ενώ των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι. Στον ήχο του ροκ τώρα με την ευρύτερη εικόνα στην εποχή που ζούμε. Καταπληκτική δουλειά. Θα μου πείτε από ένα τραγούδι. Ναι, από ένα τραγούδι φαίνεται. Μιλώντας για την επιστροφή των War on Drugs, τραγούδι που θα ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα. Οι Strokes έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε ίσως να ψάξουν περισσότερο και να δουλέψουν, γιατί όχι περισσότερο, το άλμπουμ αυτό. Στην περίπτωση των Fontaines D.C. δεν χρειάζεται η ανάλυση που προηγήθηκε. Αυτοί απλά πηγαίνουν και κατακτούν συνεχώς καταπληκτικά άλμπουμ και μας τα προσφέρουν.

περίπτωση των Fontaine's DC το είχαμε επισημάνει από την πρώτη, στο πρώτο τους άλμπουμ, στη σύνδευξη του συγκροτήματος εδώ στην εκπομπή, κουβεντιάζοντας με τους Ιρλανδούς. Το ταλέντο όχι περισσεύει, είναι κάτι που φαίνεται και κάνει μπαμ. Ό,τι αγγίζουν γίνεται χρυσός και φαίνεται ότι από άλμπουμ σε άλμπουμ δεν ψάχνουν να υπάρξουν καινοτόμοι. Απλά τα πράγματα συμβαίνουν και βλέπουμε πώς εξελίσσονται. Γι' αυτό μίλησα για το ταλέντο, τα πράγματα. Μάριαν, το καινούριο τραγούδι των Fontaine's DC από το επερχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος.

Ο Τζίμι Πέιτς θα πρέπει να χαμογελά, ικανοποιημένος ακούγοντας το σόλο στην κιθάρα εδώ από το καινούριο άλμπουμ των Greta Van Fleet, So You Stand. Από το άλμπουμ Palace for the People, άξιοι μαθητές των Led Zeppelin, τα ξεκινήσεις και οι επιρροές τους και τα πάντα στην ουσία. Έχουν όμως προσωπικό ύφος, δεν είναι κόπια και έτσι ταιριάζουν μια χαρά στα πράγματα σήμερα, αναβιώνοντας κάπου σίγουρα με έναν τρόπο τον ήχο μιας ολοκληρής εποχής, μιλώντας για τους Zeppelin, να το κάνουν στο παγιωμένο κομμάτι της rock. Έχουν λόγο να το κάνουν γιατί αξίζουν και είναι ένα πολύ πολύ καλό όνομα σήμερα. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τους Led Zeppelin λοιπόν, στο τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, When the Leaves Break.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το Καλύτερα οι δυο μας.
2: Τρίτη σεζόν Καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελιγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
2: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Το λέγαμε πριν από μερικούς μήνες, παρουσιάζοντας τον ήχο του Tom Waits στο δεύτερο θεματικό κομμάτι της εκπομπής μετά τις 8. Με την πρώτη αφορμή θα επιστρέφαμε στην δισκογραφία του Tom Waits. Τότε ήταν η συλλογή με τις συμμετοχές ονομάτων όπως ο Johnny Cash που δεν πια στη ζωή, ο Willie Nelson, ο Bruce Springsteen, να διασκευάζουν στο tribute από το Μάιο της χρονιάς που διανύουμε, που καλύπτει μερικά από τα σημαντικότερα τραγούδια στην πορεία και την διαδρομή του σπουδαίου Tom Waits. Τώρα η αφορμή είναι μία επανακυκλοφορία. Το άλμπουμ Small Change, το άλμπουμ που καθιέρωσε το 1976 στην ουσία τον Tom Waits. Ο δίσκος που έκανε τη διαφορά στη διαδρομή του επανακυκλοφορεί σε μία πολύ σημαντική και αληθινά ειδική επανέκδοση του άλμπουμ και σε βινήλιο. Έτσι λοιπόν μέχρι τις 9 πάμε ξανά στον ήχο του μεγάλου αυτού μαγού.

σε συμπαθεί και να σε θεωρεί, πόσο μάλλον να συνεργαστεί μαζί σου. Σημαντικό δημιουργό, ο Keith Richards των Stones είναι από μόνο του ένα παράσημο για το παιδί που ξεκίνησε στην folk σκηνή του Σαν Diego κάτω από την εικόνα του Bob Dylan. Ένα ιερό πρόσωπο, ο Dylan και γενικότερα η γενιά του beat, της beat λογοτεχνίας και επίσης ήδη από τα χρόνια στο ξεκίνημα του Tom Waits. Βέβαια, η καμπή πλέον που σηματοδοτεί την αλλαγή στη διαδρομή του Tom Waits θα έρθει στο Los Angeles το 1972 με το πρώτο δισκογραφικό του συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι από την ιστορία της μουσικής.

Heart Attack and Wine. Ο ήχος του Tom Waits, Temptation, Way Down in the Hole, τα τραγούδια που ακούσαμε πριν. Μέχρι τις 9 λέγαμε πριν την αφορμή την επανακυκλοφορία στο άλμπουμ του 1976 για να συναντήσουμε για ακόμη μια φορά μέσα στη χρονιά στο δρόμο μας, στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής μετά τις 8 τον ήχο του Tom Waits. Το παιδί που στα 15 ανακάλυψε τον ήχο του Lightning Hopkins. Δείτε το ταξίδι του πώς μεταμορφώνεται από industrial ψήγματα ενωμένα με μια ισχυρή ερμηνεία στο κομμάτι που αφορά τις ρίζες του Tom Waits, τη folk μουσική, πώς τα καταφέρνει, πώς συμβαίνει αυτό το μαγικό τοπίο που γράφει με τους ήχους του. Είναι απλό, πέρα από τις ικανότητες, είναι το αυθεντικό του πράγματος. Σαν νέο παιδί ήμουν επαναστάτης, δηλώνει ο Tom Waits, απέναντι στους επαναστάτες. Είχα ένα δικό μου τρόπο για τα πράγματα. Ο Jack Kerouac, ο Allen Ginsberg, ο William Burroughs, όλοι αυτοί ήταν συνοδοιπόροι ήδη από τα πρώτα του βήματα στο ταξίδι του Tom Waits. Όταν είδε τον James Brown το 1962, το γεγονός εκείνο έγραψε και κατά κάποιο τρόπο άλλαξε μέσα του για τα καλά τα πράγματα, μπαίνοντας στην ουσία στη διαδρομή που θα ακολουθήσει λίγο μετά.

Satisfied, η ηχογράφηση που ακούσαμε από τον Tom Waits. Going Out West, το τραγούδι εδώ. Στην εφηβεία του, ο Tom Waits συνήθισε να κολλά τους στίχους του Bob Dylan στους στίχους του εφηβικού του δωματίου. Και σκεφτείτε, από τη μία η αγάπη του για τα Delta Blues, από την άλλη η country μουσική, τα ονόματα που ξεχώριζε, οι φωνές που αγάπησε, η φωνή του Ray Charles, η φωνή του Wilson Pickett, η τρομερή ερμηνεία του Roy Orbison, πώς συνθέτουν όλα αυτά μαζί το χαρμάνι του Tom Waits τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Δεν είναι στη τύχη όλα αυτά τα πράγματα, η όπερα, τα στοιχεία του καμπαρέ, η funk μουσική, η πειραματική προσέγγιση μαζί με στοιχεία από το industrial. Είναι κάτι μοναδικό ο Tom Waits, είναι ένα φαινόμενο που αντέχει στο χρόνο.

Στα μέσα της δεκαετίας του 70 άλλαξαν τα πράγματα για τον Tom Waits. Λίγα χρόνια μετά την είσοδό του στη δισκογραφία του 72 δηλαδή. Λέγαμε και πριν για το άλμπουμ που επανακυκλοφορεί, το άλμπουμ του 1976, που είναι και αφορμή για να δούμε και σήμερα τον ήχο του. Γενικότερα η δεκαετία του 70 ήταν γεμάτη από σημαντικά στοιχεία που πέρασαν στο προσωπικό του κομμάτι, ενώ στην μουσική του αλίμονο πώς θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς. Σκεφτείτε η σχέση του για παράδειγμα με τη Ρίγκη Λι Τζόουνς το 77, πώς επηρέασε και τη θεματολογία του και το ύφος, το έχει δηλώσει και ο ίδιος, της ερμηνείας του. Και αντίστροφα βέβαια ήταν η επιρροή ο ίδιος για την πορεία και την δισκογραφία της Ρίγκη Λι Τζόουνς. Ο Tom Waits λίγο μετά από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Είναι σαν να βρίσκομαι σε ένα μαγικό κύκλο, θα δηλώσει λίγο μετά, το 1981, όπου τα πράγματα συμβαίνουν, εγώ τα ακολουθώ και δεν ξέρω αν τα έχω γεννήσει ο ίδιος.

Such a Scream, Little Boy Blue, Red Shoes. Με το τραγούδι αυτό θα πάμε στο ημίωρο μέχρι τις 9 στον ήχο τη δισκογραφία του Tom Waits.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Είναι πολλά τα ονόματα που επηρέασε ο Tom Waits στη μεγάλη διαδρομή του. Ονόματα όπως η PJ Harvey, ο Tom York, τον Radiohead, ο Beck, ο Joe Strummer επίσης, που μέσα από δηλώσεις και συνεντεύξεις τους μίλησαν για τη μουσική και το ύφος του Tom Waits και το πόσο καθοριστικό υπήρξε στην διαδρομή τους.

ερμηνεία του Bruce Springsteen στο τραγούδι που ακούμε εδώ από τη φωνή του Tom Waits είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό και μπορεί κάποιος να τη συναντήσει στο tribute album για την πορεία του Tom Waits που κυκλοφόρησε τον Μάιο. Όταν ρώτησαν την Florence Wells, Florence and the Machine, την είδαμε το καλοκαίρι στη χώρα μας, ποιο τραγούδι θα ήθελε να έχει γράψει, απάντησε χωρίς δισταγμό το Green Grass του Tom Waits, Jersey Girl. Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά μέχρι τις 9 με τον ήχο του Tom Waits.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ο Δημήτρης Θατουνόπουλος στους 90,4. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 7. Νέες κυκλοφορίες από το χώρο της ξένης μουσικής με άξονα τη ροκ. Συναυλιακή ενημέρωση, αποκλειστικές συνεντεύξεις.

0: Η εκπομπή Lob Obsessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
1: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.
2: Στον επόμενο τόνο
3: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
2: Ακριβώς.
4: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening.
1: Κανάλι 1, 90,4.

Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. 9 λεπτά μετά τις 9. Ο Πειραιάς στο ραδιοφωνό του, το κανάλι 1, 90,4, ο Δημήτρης Παπαδάκης φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του. Με όλους εσάς εκεί έξω. Σήμερα είναι παγκόσμια, όχι παγκόσμια, σήμερα είναι η μέρα των εκπαιδευτικών στην Κίνα. Και αύριο ξεκινούν τα σχολιά στην Ελλάδα. 11 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι, ο αγιασμός για τη νέα χρονιά. Και υπάρχει μια, πώς θα το πω, έτσι, μιλώντας με φίλους, υπάρχει μια άτυπη μετατροπή της μέρας σήμερα. Δηλαδή, μιλώντας με φίλους που ήθελε να κάνουμε πράγματα το πρωί, έμαθα ότι ξεκινάνε τα σχολεία αύριο. Οι γονείς θα είναι παρόντες και έτσι πρέπει. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα για τους μικρούς μας, για τους λίγο μεγαλύτερους φίλους. 6-9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας. Είναι βραδιά Πέμπτης λοιπόν. Η συνάντησή μας, το ταξίδι μας. Η βραδιά είναι μπροστά μας. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά. Και ένα θέμα που έψαχνα, έτσι να συναντηθώ μαζί του σε αυτή του την εκτέλεση, είναι αυτό εδώ. Ομορφιά σκέτη, χαρείτε το.

Αν φύγω από σένα, θα μπορέσω να ξαναγελάσω. Ένα θέμα που κυκλοφόρησε το 2002. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι σε διάρκεια. Μιλάει για μια σχέση που έχει διαλυθεί, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεκολλήσει συναισθηματικά από αυτή. Τι πρωτότυπο.

Ο Craig Walker έγραψε αυτό το τραγούδι εξαιτίας του φινάλε του γάμου του, όπως έχει πει. Ξέρετε, συνέβαινε κάποτε. Συνέβαινε περισσότερο κάποτε, θέλω να πω, έτσι να... να δίνουμε τόσο πολύ μεγάλο βάρος στις σχέσεις. Τώρα τα πράγματα, τουλάχιστον έτσι με τις κουβέντες που κάνω, και δεν δίνεται τόσο βάρος στο τέλος μια σχέση, σε όλα τα συναισθήματα, αλλά στο πώς οι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους. Και μια και πιάσαμε γνωστά θέματα, ας μείνουμε σε ένα επίσης πολύ γνωστό. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9, επιτέλους βρίσκουμε σιγά σιγά το βηματισμό μας. Να σας πω ότι στο νέο πρόγραμμα, από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Και ποιος δεν ξέρει το Silence. Από το ένα δυνατό στο άλλο. 6-9-51-904-904. Άρα και πιστεύετε ότι και σήμερα, το 2026, οι σχέσεις μας έχουν στο μυαλό, πολύ περισσότερο έχουν στην καρδιά μας το χώρο που τους πρέπει.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Silence, θεματάρα. Έτσι λοιπόν, ένας έρωτας που την αντιμετωπίζεται σαν κάτι ελαφρύ, σαν κάτι αναλώσιμο, αλλά είναι στενά συνδεδεμένος με την ύπαρξή σου. Έτσι λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι όσο περνάει ο καιρός και τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν ερωτευόμαστε τόσο δυνατά όσο παλιότερα. Απλά έχει αλλάξει ο τρόπος που επιτρέπουμε στον εαυτό μας να δεθεί με τον άλλον, να εξελιχθεί παρέα με τον άλλον. Παλιότερα οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, που ο άνθρωπος πήγαινε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση σε ό,τι είχε να κάνει με τις σχέσεις του. Ίσως οι επιλογές ήταν λιγότερες και τα πράγματα ενδεχομένως να φάνταζαν πιο δυνατά. Σήμερα έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές και τεράστια ευκολία αποχώρησης. Ένας άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει εκατοντάδες υποψήφιους πιθανούς συντρόφους μέσω εφαρμογών, social, και όταν κάτι δυσκολέψει, υπάρχει αυτή η αίσθηση, η ψευδαίσθηση ότι κάπου αλλού μπορεί τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αυτό βέβαια μπορεί να δημιουργήσει μια περίεργη σχέση, μια νέα σχέση με τον έρωτα. Μόμπι. Απ' τη μια θεματάρα στην άλλη απόψε. Και όπως καταλάβατε, λέμε και τα δικά μας, τουλάχιστον στο πρώτο μισό της εκπομπής, του ταξιδιού. Ψάχνουμε για ερωτευμένους εκεί έξω. Τι σας λέω τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. 23 λεπτά μετά τις 9. Έλα μωρέ, να μιλήσουμε και λίγο για τον έρωτα, για το συναίσθημα. Όπως έλεγε και κάποιο κείμενο που αγαπώ πολύ, ο έρωτας είναι κάτι σαν τη θρησκεία. Άλλοι τον καταπολεμούν, άλλοι θέλουν να το γιατρέψουν. Αλλά ρε παιδιά, σας το λέω αλήθεια, το κείμενο το λέει, κάποια στιγμή ερωτευτήκαμε,

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά που με παίρνουν εδώ τηλέφωνο, τους καλούς μου φίλους, τους προσωπικούς μου φίλους εδώ που με παίρνουν τώρα που τελειώνουν τις δουλειές τους. Καλή ξεκούραση. Τι να πω. Καλησπέρα Ηλία και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Βασίλη. Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Δημητρή.

παιδιά, τι ωραία εδώ στο, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο που ήρθαμε. Και μπορούμε να κάνουμε και τα δικά μας. Bloody. Τι ωραία.

Νέο πρόγραμμα 14 Σεπτεμβρίου. Εμείς να πω ότι δεν θα είμαστε μαζί τις Δευτέρες. Θα έχουμε από τις 9 μέχρι και τις 11 μια νέα εκπομπή με τίτλο «Στα κόκκινα». Θα είμαστε μαζί από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι και τις 11. Για συγκεκριμένες εμφανίσεις, διότι έχουμε και κάποιες διακοπές για τις μεταδόσεις των αγώνων του Ολυμπιακού. Τις ευρωπαϊκές, εντός έδρας, στο ποδόσφαιρο και στην Ευρωλίγκα εντός έδρας.

Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση τώρα. Το να φέρνει τ' άλλο θα μου πεις, ε. Αντρέα, σε ευχαριστώ καταρχάς που είσαι εδώ. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Μακάρι να σ' αρέσουν οι μουσικές μας. Σαφώς και δεν έχει επηρεαστεί μόνο... δεν έχουν επηρεαστεί μόνο οι ερωτικές μας σχέσεις, αλλά έχουν επηρεαστεί και οι φιλικές μας. Πάλι υπάρχει η πολύ μεγάλη δυνατότητα να έχουμε πολλούς ανθρώπους που διατηρούμε μία συνομιλία μαζί τους, αλλά δεν ξέρω πώς αυτό μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να κάνει μια βαθιά, να διατηρεί μια βαθιά και να εξελίσσει μια βαθιά φιλία. Άλλο να κρατάς κάποιον μέσα στην καθημερινότητά σου με ένα μήνυμα, αλλά υπάρχει το εξής παράδοξο. Μπορεί να μιλάς με έναν άνθρωπο διαρκώς διαδικτυακά, αλλά να μην τον γνωρίζεις καθόλου. Γεια σου Δημήτρη. Όλα οκ, okay, αδελφέ μου. Καλό ξεκίνημα αύριο στο σχολείο για τα παιδιά. Καλό ξεκίνημα σε όλους τους νεαρούς μας φίλους και σε όλους τους γονείς τους που και αυτοί ξεκινάνε το δικό τους στίβο μαζί με τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, γιατί οι πραγματικές φιλίες δεν χρειάζονται αυτού του είδους την απλή επαφή, την τυπική και την τυποποιημένη. Χρειάζεται κοινό χρόνο, χρειάζεται κοινές εμπειρίες, σιωπές διαφωνίες, βοήθεια όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Το να είσαι δίπλα σε κάποιον όταν δεν έχει μόνο κάτι ενδιαφέρον να σου προσφέρει. Δεν είναι να ανταλλάσσουμε μηνύματα και όλα είναι ok, φατσούλες, χεράκια κτλ. Έτσι λοιπόν, όλος αυτός ο νέος τρόπος μπορεί να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση εγκύτητας. Βρίσκεσαι στις ζωές δεκάδων ανθρώπων, συμμετέχεις κατά κάποιο τρόπο, φαντάσαι stories και αισθάνεσαι ότι είσαι κοντά, αλλά δεν είσαι. Δεν είσαι καθόλου. Έτσι λοιπόν, είναι ένα συμπλήρωμα όλος αυτός ο ψηφιακός οργασμός και όλη αυτή η δυνατότητα που έχουμε, αλλά ως εκεί. Εντάξει, μιλάμε τώρα, αυτό το μηνυματάκι περί ανιδιοτελούς φιλίας είναι άλλη συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε το θέμα.

Ναι, δεν παρελθοντολογούμε προς Θεού. Ξέρετε κάτι, δεν βλέπω τα μηνυματάκια σας εδώ και ευχαριστώ πολύ. Και λοιπόν, δεν έχουμε χάσει την ανάγκη για να έχουμε φίλους, ούτε δεν έχουμε φιλίες σήμερα. Απλά αυτό που με ενοχλεί και μου λείπει, αν θέλεις, και δεν μπορώ να το εξηγήσω και στους πιο νέους ανθρώπους που μου αρέσει πολύ να μιλώ μαζί τους, είναι ότι έχουμε χάσει αυτό το τις μικρές τελετουργίες μέσα από τις οποίες χτιζόταν μια φιλία. Και μία από αυτές ήταν η βολτίτσα. Ήταν μια διαδικασία το να πας να δεις το φίλο σου. Κατά πρώτον μίλαγες με το φίλο σου. Μίλαγες εσύ και ο φίλος σου. Σήμερα μπορώ να μιλάω εγώ, ο ένας φίλος μου, και ταυτόχρονα να μιλάω και με τον άλλο φίλο μου και να μιλάμε για δύο διαφορετικά θέματα. Σηκωνόμουν από τον καναπέ μου, δυνόμουν. Παίρνες τηλέφωνο, πήγαινες τον έπαιρνες και ποιος ξέρει τι θα έκανες. Μπορεί να πήγαινες να δεις μια ταινία. Μπορεί να πήγαινες για φαγητό. Μπορεί να πήγαινες να πιείς ένα ποτό. Όλο αυτό ήταν μια διαδικασία. Μπορεί απλά να περπάταγες. Μπορεί να καθόσουν σε ένα παγκάκι και να τα έλεγες με το φίλο σου. Το μήνυμα και η αυτού του είδους η επαφή, ναι, είναι πολύ αποτελεσματική. Το άλλο όμως που περιγράφω είναι μια ολόκληρη διαδικασία και είναι ένα βίωμα. Δεν ανταλλάσσω πληροφορίες. Ανταλλάσσουμε, τι να πω, στιγμές. Οπωσδήποτε η εξέλιξη μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε διαθέσιμοι στον άλλον πολύ περισσότερες ώρες. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Αυτό ακριβώς, προσωπική επαφή. Και ξέρετε, πάρα πολύ μου αρέσει. Τώρα θα πω κάτι πολύ έτσι απλό. Παλιότερη το... Όταν ξεκινούσαν παλιά τα αγγλικά, εμείς τα μεγαλύτερα παιδιά, πηγαίναμε σιγά σιγά στην πρώτη προκαταρτική. Μπορεί να το θυμάστε λίγο μεγαλύτερη αν μας ακούτε. Τώρα το λένε Junior One, δεν ξέρω πώς το λένε. Λοιπόν, αυτό το είδος κουβέντα για τον έρωτα και για τις φιλίες θα ρω προς αυτή τη σύγχρονη εποχή είναι η πιο απλή αλλά η πιο ουσιαστική κουβέντα που έχουμε να κάνουμε για αυτό το όλο που έχει αλλάξει.

Και θα το κλείσω κάνοντας κάτι πάρα πολύ απλό. Τις προάλλες συνέβη κάτι πάρα πολύ απλό. Και βγήκε μια ταινία, η Οδύσσια, που μας έκανε να ξαναθυμηθούμε λίγο. Ας το πάρω λίγο αλλιώς. Μιλάμε για το chat GPT. Καλά δεν το λέω? Γιατί είμαι λίγο δεινόσαυρος εγώ. Chat GPT, καλά, έτσι δεν λέω, γιατί, μπράβο Δημήτρη. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Δεν είναι η ύπαρξη του chat GPT. Είναι αυτά που ρωτάμε το chat GPT. Είναι αστείο από τη μια πλευρά το chat GPT, από την άλλη GPT, πώς το λένε, εν πάση περιπτώσει, μην χάσουμε αυτό που θέλουμε να πούμε, αλλά πιο αστεία είναι αυτά που ρωτάμε. Βγήκε λοιπόν μια ταινία, κυκλοφόρησε μια ταινία και όλοι σταθήκαμε. Ποιος έπαιζε, τι έγινε? Δεν άκουσα πουθενά να λέμε ποιον μνηστήρα πήγε να αντιμετωπίσει ο Οδυσσέας και ποιος μνηστήρας ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο πιο επικίνδυνος. Ήταν ποιος? Ο Αντίνοος. Δεν σταθήκαμε λοιπόν, δεν πήραμε την αφορμή να ξανασυναντηθούμε λίγο με τον Όμηρο. Τι ήταν ο Αντίνοος? Για εξηγήστε λίγο τη λέξη. Κανείς δεν στάθηκε λοιπόν στο τι είναι αυτό που διεκδικείται και τι είναι αυτό που πολεμιέται πάντα. Ο νους μας, η σκέψη μας. Αυτό λοιπόν, ο καθένας παίρνει από το κάθε τι αυτό που πρέπει να πάρει, αυτό που θέλει να πάρει. Έτσι λοιπόν, αυτή η απλή κουβεντούλα για την δυνατότητα και την ικανότητα μπορεί να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο τι υποκαθιστά και αν τελικά αυτό που υποκαθιστά μας ικανοποιεί ή όχι. Και ότι εν τέλει, ό,τι και να συμβαίνει, σε εμάς είναι η επιλογή. Πάμε για διάλειμμα των 10. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Έτσι μεταξύ μας, να βλέπω εδώ τις απαντήσεις, να με πουσάρετε λιγάκι, να λέω εγώ τα δικά μου εδώ.

Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Τώρα αυτό που μου λες εδώ είναι, αν το έχω, είναι ταλέντο. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου απαντήσω γραπτός, γιατί το ότι κατάφερα και σε κόλλησα και σε ξεκόλλησα. Εντάξει, ευχαριστώ. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Είμαι ο Νίκος Ξανθάκος και με ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 9 το βράδυ, στους 90,4, το κανάλι 1.
5: Ροξόνη, 90,4.
6: Τρίτη σεζόν, καλύτερα οι δυο μας, το κανάλι 1-90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
7: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
6: Αυτό βρήκες να πεις?
7: Έχω και άλλα τρόπους σκέφτομαι, θες να τα πω?
6: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
7: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
6: Ισχύει. Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα
0: οι δυο μας. Κανάλι 1. 90,4.

με μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Μην ξεχνάτε, μαζί από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα, Ways of the Sun, από το αγαπημένο μου δίδυμο, αυτούς τους δύο τύπους. Δεν έχουμε καλή νύχτες, μόνο ένα ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 9 και παραδοσιακά τις Παρασκευές παίζουμε λίγο δυνατά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Η εκπομπή Lobab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Lobab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
3: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον Πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Αγαπημένα μου ChatGPT, φτιάξε μου ένα σποτάκι για την εκπομπή που ξεκινάει το καλύτερα οι δυο μας.
5: Τρίτη σεζόν καλύτερα οι δυο μας με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα στο κανάλι 1 90,4. Καθημερινά 11 με 12.
4: Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί ακούω τη Μαρία πάλι?
5: Και ποιον ήθελες να ακούσεις, την Άννα Βύση?
6: Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα οι δυο μας.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Τον επόμενο τόνο.
1: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
0: Ακριβώς.
2: Δεν είναι απλά μουσική. Δεν είναι απλά μια συχνότητα. Είναι μια συνάντηση για ένα ταξίδι που συνεχίζεται. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και σε περιμένω τα βράδια από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Άνοιξε την ένταση και ετοιμάσου. Music is freedom.
3: Η εκπομπή Low Bab Sessions με τον Ραμόν από τους Active Member και την παρέα του τους Conscious Relevance επιστρέφει στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Από τις 17 Σεπτέμβρη και σε 9 ώρα κάθε Πέμπτη 11 με 1 το βράδυ. Για τους λάτρεις της κληρονομιάς των Active Member και του Low Bab γενικότερα, καθώς και του ατόφιου Hip Hop, σας περιμένουμε όλους εκεί. Αφιερώματα, συζητήσεις, καλεσμένη έκπληξη και γενικά αυτοσχεδιασμοί στο μικρόφωνο. Κανάλι 1, 90,4, κανάλι 1.gr, από τον Πειραιά προς όλο τον κόσμο.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από το Καραϊσκάκι θα εκπέμπει το απόγευμα του Σαββάτου το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάντα επικίνδυνο Όφη σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα. Ολυμπιακός Όφη ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Τρίτη σεζόν. Καλύτερα οι δυο μας, το κανάλι 1,90,4. Κατερίνα, το πιστεύεις?
3: Ναι, ναι. Τι να πιστέψω, που κάνω τον ήρωα του Netflix εδώ και 3 χρόνια, 3 σεζόν.
2: Αυτό βρήκες να πεις?
3: Έχω και άλλα τρόπους σκέφτομαι, θες να τα πω?
2: Όχι, όχι, κρατήσου. Ξεκινάμε Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 11 με 12. Καλύτερα οι δυο μας, με την Κατερίνα Δελγιάννη και τη Μαρία Δελόγκα.
3: Το σκουζέ 14 ξέχασες.
2: Ισχύει. Καλύτερα οι δυο μας, καλύτερα
4: οι δυο μας. Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.